NASA has provided any explanation.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στο Web Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Είναι φυσικά η εκπομπή Τα Παιδεία Παίζει με τον Δημήτρη Μελίση και τον Αργύρη Παγαρτάνη πίσω από τα μικρόφωνα που θα βρίσκονται μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες, στον αναπτυξιακό πρόγραμμα του ελληνικού μπάσκετ που πάντα έχει πολλά να πει, παρότι η επικαιρότητα κινείται γύρω από το πολύ μεγάλο ραντεβού του Final Four της EuroLeague. Εδώ λίγα μέτρα πιο δίπλα μας, μεθαύριο ξεκινάει το Final Four, 22 με 24 Μαΐου, μια πολύ μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπου τέσσερις ομάδες, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, θα διεκδικήσουν το φετινό τρόπο της EuroLeague. Φυσικά αυτό δεν εντάσσεται στη δική μας αρμοδιότητα, που είναι φυσικά οι μικρές ηλικίες και το αναπτυξιακό πρόγραμμα, οπότε με αυτή την ηλικιακή κατηγορία θα ασχοληθούμε τις επόμενες δύο ώρες, οπότε μένετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, δεν θα μπορούσε βεβαίως να ξεκινήσει αλλιώς η εκπομπή μας. Δεν έχει άμεση σχέση με την δική μας την θεματολογία που αφορά τους μικρούς και με αυτά θα ασχοληθούμε. Δυστυχώς όμως η μέρα δεν ξεκίνησε καλά και ακριβώς επειδή μας θυμίζει και εμάς τα νιάτα μας το όνομα του Καρισκάρη, η αλήθεια είναι ότι στεναχωρηθήκαμε πολύ το πρωί που πληροφορηθήκαμε το φεύγιό του σε ηλικία 63 ετών μετά από κάποια προβλήματα υγείας τα οποία ήταν χρόνια όπως μαθαίνουμε. Ο Σκάρη, ο οποίος ήταν, επειδή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αναφέρεται πολύ και από πολλούς ότι ήταν ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Δεν ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού ο Καρισκάρη, ήταν ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα της Α1, όταν επετράπη την σεζόν 88-89 να αγωνίζονται ξένοι παίκτες στις ελληνικές ομάδες στο πρωτάθλημα. Τότε ο Ολυμπιακός έκανε την κίνηση και έφερε τον Καρισκάρη, ο οποίος ήταν τότε ένας παίκτης 8ος-9ος, νομίζω στους Jazz στη Γιούτα, και τον έφερε επειδή τότε είχε προπονητή τον Στίβια Τζόγλου, ο οποίος λόγω σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε κάποιες άκρες, τέλος πάντων τον έπεισε, τον έφερε και όσοι τον θυμόμαστε είχαμε πάθει πλάκα με τις φοβερές αλτικές του ικανότητες, τη φοβερή αθλητική του ικανότητα. Σαν μπάσκετ δεν ήταν τίποτα εξωπραγματικό. Προφανώς, γιατί αν ήταν κάτι εξωπραγματικό με τα προσόντα που είχε, τα αθλητικά και τα σωματικά, δεν θα τον άφηνε το NBA να φύγει, ούτε θα τον χρησιμοποιούσαν 8ο-9ο το παίκτη τότε, που και η αθλητικότητα ήταν σε άλλα επίπεδα και το ξύλο που έπεφτε στο NBA ήταν αλλιώς τελείως σε σχέση με αυτά που βλέπουμε τώρα, που ακόμα και στα play-off βλέπω καμιά φορά κάποια μάτσα έτσι, τα ξημερώματα και τέτοια, Δημήτρη, και λέω τι έχει γίνει, ας πούμε, τώρα, τι μπάσκετ είναι αυτό, ας πούμε, σχέση με το τι βλέπαμε παλιότερα, που έπεσε ξύλο, μιλάμε τώρα ανελέητο. Όταν ήρθε ο Σκάρη έκανε πραγματικά πολύ εντυπωσιακά παιχνίδια, κάποια μάλλον πολύ εντυπωσιακά παιχνίδια, κυρίως αυτά που είχε αντιπάλους ψηλούς και Έλληνες και ξένους των άλλων ομάδων που ήταν στα μέτρα του, γιατί ο Σκάρη ήταν στα 2 μέτρα, 2-1, εκεί ήταν το ύψος του, δηλαδή με βαρύς σέντερ οι οποίοι γέμιζαν το καλάθι, ας πούμε, τύπου Φασούλα που ήταν στον ΠΑΟΚ ακόμα τότε ή τέτοια, δυσκολευότανε. Και δυσκολευόταν ακόμα και με τον Πανιόνιο που είχε τότε τον Μαρκ Λάντσμπεργκερ, τον σέντερ, ο οποίος δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο από πλευράς άλματος, ούτε τέλος πάντων από αθλητικότητα, αλλά είχε πάρα πολύ καλό positioning, ήξερε να παίζει τη θέση, προφανώς γι' αυτό είχε μείνει τόσα χρόνια στο NBA πριν έρθει στην Ελλάδα. Και τέλος πάντων, όταν η αντίπαλη ομάδα είχε Έλληνα center ή τέλος πάντων έναν forward Αμερικάνο που τον φύλαγε, που ήταν περίπου ισοήψης, έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια ο Σκάρη, γιατί ήταν παίκτης που έπαιζε above the rim, που λέμε, πιο πάνω από το στεφάνι. Επικώς είχε μείνει ένας καυγάς με τον Γιατζόγλου, που μάλιστα τον, όπως είδα και με χαρά το είδα, εντάξει, δεν είναι σωστό έτσι να λέμε, να χαιρόμαστε όταν αναφέρεται, τέλος πάντων, όταν υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο δεν είναι ωραίο, αλλά το λέω ότι σαν από ιστορικής πλευράς, ότι καλό είναι που έχει αποτυπωθεί και σε βίντεο κιόλας με τον Γιατζόγλου να

0: Μετά τον κυνήγαγε για να τον αγκαλιάσει και να του έλεγε, ας πούμε, είσαι βίκον όλων των συμπαικτών, I love you Steve και όλα αυτά τα ωραία. Μια χρονιά έπαιξε στον Ολυμπιακό ο Σκάρη, ήταν, θα έλεγα έτσι, κομβική χρονιά, όχι για κάτι άλλο, αλλά γιατί άρχισε ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι το μπάσκετ ήταν και θέαμα και μπορούσες να δεις φάσεις ωραίες, όχι μόνο να νικήσει η ομάδα σου, αλλά να, γιατί ο Ολυμπιακός τότε δεν ήταν πρωταγωνιστής, τέλος πάντων, δεν ήταν από τις ομάδες που πρωταγωνιστούσαν. Ο Άρης ΠΑΟΚ ήταν τότε οι διεκδικητές του πρωταθλήματος. Υπήρχαν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Πανιώνιος, η ΑΕΚ που, και το Περιστέρι που ανέβαινε τότε με τον Greg Church, πρώτον ξένο που ήταν τέλος πάντων σε ένα επίπεδο και κοντά χτυπιόντουσαν μεταξύ τους, αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν τον Άρη και τον ΠΑΟΚ.
1: Να πούμε τα στατιστικά του, γιατί δεν τα αναφέραμε. Αγωνίστηκε 19 φορές με τον Ολυμπιακό, δηλαδή 19 παιχνίδια. Μέτρησε 21,1 πόντους κατά μέσο όρο, με 143 στα 245 δίποντα, 16 στα 43 τρίποντα και 66 στις 96 βολές, ενώ άγγιζε μάλλον και τους μέσους όρους του double-double, καθώς μέτρησε παράλληλα 9,8 rebound ανά παιχνίδι, δηλαδή για 0,2 rebound δεν είχε μέσους όρους double-double. Ο Καρεσκάρη, ο οποίος αγωνίστηκε στη συνέχεια, δεν ήταν η μοναδική του ομάδα στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός. Στη συνέχεια έπαιξε και στην Ισπανία, στην Γκρανολέρς και στην ΣΚΟ από την Γαλλία. Βέβαια έπαιξε και στην Λατινική Αμερική, στην Βραζιλία, στην Αργεντινή, στη Χιλή. Γενικότερα είχε μία παρουσία λίγο και εκτός Ευρώπης, ενώ αγωνίστηκε 12 χρόνια συνολικά στο μπάσκετ, από το 1985 έως το 1997. Στον Ολυμπιακό αγωνίστηκε το 88-89, όταν έφυγε από τους Utah Jazz, πήγε στους Knicks και από τους Knicks πήγε, στον Ολυμπιακό. Στους Knicks έπαιξε το δεύτερο μισό του 1988 και φυσικά το καλοκαίρι του 1988 έγινε ο πρώτος ξένος που αγωνίστηκε, έγινε μάλλον ξένος του Ολυμπιακού και ο πρώτος που αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί όπως είπες και εσύ δεν ήταν

0: ξένος του Ολυμπιακού και ο πρώτος που αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί όπως είπες και εσύ δεν ήταν ο πρώτος στην ιστορία του Ολυμπιακού.
1: Όχι, θυμάμαι και το είπαμε και εκτός αέρα, στο πρώτο πρωτάθλημα του Τζέγκιλια, τη χρονιά που είχε επιβαστεί. Μιλάμε για σεζόν 66-67 ή 68-69, δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως εκεί, όπου μάλιστα ο Ολυμπιακός είχε εκμεταλλευτεί ένα κενό στους κανονισμούς, που τότε ακόμα δεν υπήρχε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, υπήρχε η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλοπαιδιών, που ήταν μαζί βόλεϊ, χάντμπολ και ήταν παράρτημα του ΣΕΓΑΣ στην ουσία. Και στην προκήρυξη τέλος πάντων του πρωταθλήματος δεν είχε αναφερθεί ότι οι Έλληνες, μάλλον ότι οι παίκτες των ομάδων πρέπει να είναι αποκλειστικά Έλληνες, γιατί θεωρούταν αυτονόητο κάτι τέτοιο, ειδικά για β' εθνική, ενώ στην Αλφα κατηγορία υπήρχε μια τέτοια διάταξη. Για την δεύτερη εθνική τώρα δεν βάλανε και ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε αυτό το κενό για να χρησιμοποιήσει έναν ξένο παίκτη, ο οποίος τον βοήθησε μάλιστα να επανέλθει άμεσα στην Αλφα εθνική τότε που ήταν. Οπότε δεν είναι ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Ολυμπιακού, είναι ο πρώτος ξένος στην Αλφα 1, στην ιστορία του Ολυμπιακού, στην Αλφα 1 κατηγορία.

0: Και η άμεση έρευνα του Δημήτρη Μελίση μας έφερε και το όνομα.
1: Ο Αλ Σπίρμαν ήταν ο παίκτης που αγωνίστηκε με τον Ολυμπιακό στη Β' Εθνική. Ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Ολυμπιακού ήταν αυτός. Στο επίπεδο της Β' Εθνικής που αγωνιζόταν το 67-68 ήταν συγκεκριμένα η χρονιά.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην κανονική θεματολογία της εκπομπής μας τώρα, να επιστρέψουμε και να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της δεύτερης φάσης των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Παίδων και Κορασίδων, σαν και τη μία είναι η φάση, απλώς έγινε σε πολλούς ομίλους. Διαδικασία αφορούσε τις πρωταθλήτριες, τις κατατόπους των ενώσεων και τοπικών επιτροπών πλην των τριών πιο μεγάλων σε αριθμό σωματείων, έτσι, ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ και ΚΑΣΤ, που οι πρωταθλήτριες παίρνουν μέρος απευθείας στην τελική φάση, με γεωγραφικά κριτήρια οι όμιλοι. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά τα λέμε για να τα φρεσκάρουμε και στη δική σας μνήμη. Και εκεί αναδείχθηκαν οι ομάδες οι οποίες κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση σε αυτούς τους ομίλους και να σφραγίσουν το εισιτήριό τους για την τελική οκτάδα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων ή Κορασίδων, ανάλογα, τα οποία πρωταθλήματα αυτά θα γίνουν τον επόμενο μήνα των παιδών που μας ενδιαφέρει τώρα, γιατί έτσι, από εκεί προέρχεται και ο επόμενος συνομιλητής μας, στην πόλη της Φλόρινας, πάλι στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Συζητάμε λοιπόν για τον Σύλλογο Καλαθοσφαίρισης Νικόπολης, τον σύλλογο που τον έχουμε γνωρίσει βεβαίως, γιατί Δημήτρη έχει κάνει και συμμετοχές και στην και σε εθνικές κατηγορίες, δεν είναι κάτι δηλαδή πρωτόγνωρο αυτό. Για την ομάδα παιδών όμως, η οποία κατάφερε να περάσει τον δικό της προκριματικό όμιλο της κεντρικής Ελλάδας, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, γεωγραφικά.
1: Έκανε το 2 στάδιο τις πρώτες 2 μέρες. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι άμα μια ομάδα κάνει το 2 στάδιο τις πρώτες μέρες, δεν θα γίνει το τρίτο παιχνίδι, γιατί θα έχει πάρει την πρόκριση. Και η Νικόπολη είναι μία από τις ομάδες που το έκανε και προκρίθηκε έτσι στο Final 8 του Πανελληνίου των Παίδων.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Μίτσικα, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές, με άλλες ιδιότητες φυσικά στην εκπομπή μας, και ειδικά σε αυτές των μικρών ηλικιών. Όμως φαίνεται από την αρχή, από την πρώτη χρονιά της συνεργασίας, έτσι, η δουλειά που γίνεται, καθώς η ομάδα της Νικόπολης κατάφερε, όπως είπαμε, να πάρει την πρώτη θέση και να προκριθεί στην οκτάδα των παιδών. Υπάρχουν και πολύ ευχάριστες ειδήσεις από την αντρική ομάδα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί ο coach είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεσαι, και συγχαρητήρια και από αέρος για την προσπάθειά σας, έτσι, που ευωδόθηκε. Ήθιστε να κάνουμε τέτοιου είδους ερώτηση, κλισέ. Το περιμένατε αυτό? Ήταν κάτι που είχες βάλει ως στόχο από την αρχή της χρονιάς, ή ήρθε, που λέμε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη? Βλέπατε πόσο καλοί είστε και το βλέπατε να έρχεται?
2: Ας πω την αλήθεια, Αργύρη, είναι και η πρώτη ερώτηση που μου κάνανε οι παίχτες μου όταν γυρνούσαμε με το λεωφορείο.
0: Είδεστε, ωραία.
2: Ναι, κοίτα, είναι η πρώτη φορά που βγαίνω στην επαρχία και ασχολούμαι στο κομμάτι του αναπτυξιακού αλλά και της αδικής ομάδας με επαρχιακή ομάδα. Είναι αλήθεια ότι η πρώτη επαφή ήταν κάτι διαφορετικό, αλλά όσο περνούσε ο καιρός και έβλεπα πόσο δίψα και πόσο διάθεση έχουν αυτά τα παιδιά, τρώγοντας άνοιξε η όρεξη, να σου πω την αλήθεια. Όπως ξεκινήσαμε, τα παιδιά αυτά δείξαν τρομερή συνέπεια. Τους το είπα και στα προδοτήρια πριν τους αγώνες, ότι είναι μακράν η πιο βελτιωμένη ομάδα που είχα προπονήσει ποτέ. Βέβαια, προφανώς η αφετηρία κάθε ομάδας δεν είναι η ίδια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το πόσο θέληση, πόσο διάθεση και πόσο δίψα για να προδώσουν είχαν αυτά τα παιδιά. Και ήταν το επιστέγασμα η πρόκριση στο Πανελλήνιο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει ξεπεράσει τον εαυτό της πάνω από μία φορές, αλλά συνεχίζουν να με εκπλήσουν, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά τα παιδιά και πολύ περήφανος.
0: Θέλω να σταθώ σε αυτά που είπες, γιατί προφανώς και για σένα ήταν δεν θα το χαρακτηρίζα άλλο κόσμο, αλλά είναι άλλο περιβάλλον προφανώς από τις ομάδες που είχε συνεργαστεί και εσύ νωρίτερα και σε διαφορά τέλος πάντων υποδομών ενδεχομένως και παιδιών έτσι νοοτροπίας και μετακινήσεων και ένα άλλο περιβάλλον τέλος πάντων κλήθηκες να διαχειριστείς φέτος, έτσι δεν είναι? Και από όπως δεξαμενής παιδιών που είχες και στην διάθεσή σου.
2: Ναι, σίγουρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όλα ξεκίνησαν από την διοίκηση της ομάδας, από παλιούς συνεργάτες που είχα τα προηγούμενα χρόνια, από τον Αλκίνο, τον Κονή και τον Νίκο Τζόρα που ανέλαβαν την ομάδα. Και σιγά σιγά άρχισε να συζητιέται το ενδεχόμενο. Όσο γνώριζα την κατάσταση που επικρατεί και παρουσιάζανε το πλάνο και το τι θέλουν να κάνουν στην ομάδα και γενικότερα στην πόλη, άρχισα να μην κεντρίζει το ενδιαφέρον και μπορώ να πω ότι όχι το μετάνιωσα, ίσα είμαι πολύ περήφανος που συμμετέχω σε όλο αυτό. Η ομάδα αριθμίζει στα 260 παιδιά, ακαδημία, αγόρια, κορίτσια. Διοργανώσαμε φέτος την τρίτη φάση του W Rising Stars και οι νεανικοί νεανιδές μας συμμετείχαν σε αυτό. Στην Ομοσπονδία έχουμε συνεργαστεί με το Healthy Hoops, έχουμε συνεργαστεί με το Youth Refs, έχουμε κοινωνική δράση στην πόλη, έχουμε κάνει μια πολύ ωραία συνεργασία με το μουσικό σχολείο και συνδυάσαμε κατά κάποιο τρόπο τον πολιτισμό με τον μπάσκετ.
0: Ο Κώστας είναι πολύ ειδικό σε αυτά.
2: Είναι εξαιρετικό σε αυτά, δεν το συζητάμε.
0: Σας έκανε τίποτα, σας είπε κανένα τραγούδι?
2: Εννοείται.
0: Τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές εκεί και έχουμε μιλήσει και για μουσικά, γι' αυτό έχω το θάρρος έτσι και το λέω.
2: Εννοείται. Γίνεται μια διοργάνωση εδώ και 15 χρόνια, ένα τρομερό 3-on-3 που εγώ η πρώτη μου επαφή με την Πρέβεζα ήταν το 3-on-3, να σου πω την αλήθεια. Που εξεπλάγει τόσο ευχάριστα με το πόσο κόσμο μαζεύει αυτό το 3-on-3 εδώ και 15 χρόνια και κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερο. Οπότε ξέρεις, όσο γνώριζα την κατάσταση μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον και ήθελα να συμμετέχω και δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε εξαιρετικά. Οι παιδιές μας είναι στο Πανελλήνιο, οι νεάνιδες πήραν το πρωτάθλημα στη ΚΑΒΕ. Έχουμε κάνει και το πρώτο βήμα με το αντρικό για την άνοδο στην National League 2. Σήμερα παίζουμε και το δεύτερο μας παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα πάνε όλα υπέροχα.
0: Και φαντάζομαι ότι σε αυτό συμβάλλει ακόμα περισσότερο και το ενδιαφέρον που φαίνεται όχι μόνο από τα παιδιά της τα ίδια ή από το περιβάλλον τους, αλλά και την πόλη που λες. Δηλαδή είπες και εσύ ότι προσπαθεί ο σύλλογος να συνδεθεί και με την πόλη, όχι μόνο παρουσιάζοντάς τη στο θέαμα του μπάσκετ, αλλά να συμμετέχει και σε άλλες δράσεις κοινωνικές. Οπότε φαντάζομαι ότι η πόλη το ανταποδίδει με κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς γίνεται. Ξέρεις, επειδή και εγώ τα προηγούμενα χρόνια βρισκόμουν σε συλλόγους με απαιτήσεις άλλες, με διαφορετικές αφετηρίες όπως είπα και πριν, το να βλέπεις πόσο επιδραστικό μπορεί να είναι το άθλημα σε μια πόλη ολοκλήρη είναι πραγματικά συγκινητικό. Και αν μη τι άλλο, η δουλειά μας στο αναπτυξιακό κομμάτι δεν είναι μόνο το να βγάζουμε επαγγελματίες. Έτσι, το να κρατάμε στη συνείδηση του κόσμου τον αθλητισμό, το να έχουν καθημερινή ασχόληση, το να μπορούν να βγάλουν παιδιά που να αγαπήσουν το άθλημα και να το υπηρετήσουν από διαφορετικούς ρόλους και δρόμους, είναι κάτι εξίσου σημαντικό από το να βγαίνουν επαγγελματίες αθλητές.
0: Για να μην πω πριν, πιο σημαντικό από αυτό, αυτό είναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, είναι άλλο πράγμα φυσικά το να προετοιμάζεις έναν μελλοντικό πρωταγωνιστή. Όπως και εσύ έχεις αυτή την εμπειρία έτσι από τα προηγούμενα χρόνια, και είναι άλλο το να έχεις μια πιο ευρύτερη τέλος πάντων θεώρηση των πραγμάτων για να προετοιμάσεις ανθρώπους. Μπασκετ ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο έτσι, οι οποίοι μπορεί να γίνουν αύριο προπονητές, διαιτητές, να μην γίνουν παίκτες, αλλά να γίνουν χρηματοδότες, που και αυτό χρειάζεται ακόμα και ακόμα περισσότερο, και γονείς προφανώς, οι οποίοι θα φέρουν τα παιδιά τους στο μπάσκετ να συνεχιστεί.
2: Έτσι, είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ όμορφη η επίδραση που μπορεί να έχει ο αναπτυξιακός αθλητισμός σε επαρχιακές πόλεις.
0: Ο Δημήτρης Μίτσικας τι μπορεί να κέρδισε από όλη αυτή τη σεζόν? Δηλαδή δεν συζητάω μπασκετικά, ξέρεις, τεχνικά και τέτοια. Φαντάζομαι ήταν και μια αλλαγή και στη δική σου προσωπική θεώρηση έτσι, των πραγμάτων, έτσι δεν είναι?
2: Κοίτα, εγώ είμαι της άποψης, Αργύρη, ότι όπου και να βρίσκομαι και με όποιον και να βρίσκομαι και σε ό,τι επίπεδο και να είναι, πάντα μπορείς να κερδίσεις πράγματα. Εγώ το λέω και σε νεότερα παιδιά που ασχολούνται με την προπονητική, εγώ παρακολουθώ, βλέπω και προσπαθώ να μάθω από τον οποιοδήποτε, γιατί η γνώση δεν σταματάει ποτέ. Mm-hmm. Οπότε και μπασκετικά θεωρώ ότι έχω δει και έχω μάθει πράγματα φέτος, αλλά αυτό που είπες, το κοινωνικό κομμάτι σε επηρεάζει πάρα πολύ. Και μπορείς να δεις και τι γίνεται, ξέρεις, έξω από το μικρό κόσμο που ζει ο καθένας. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που το έζησα όλο αυτό φέτος.
1: Coach, στο ανδρικό κομμάτι, στο ανδρικό τμήμα, κάνατε το πρώτο βήμα απέναντι στο IBC. Κερδίσατε, νίκησατε στο πρώτο μάτς με 70-62. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως το κομμάτι στο οποίο μπορούμε να σταθούμε λίγο περισσότερο ήταν η βράβευση της παιδικής ομάδας κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει το ισχυρό δέσμο που υπάρχει με τις ακαδημίες στο ανδρικό κομμάτι. Και δεύτερο, θέλω λίγο να μας πεις και το πώς ανταποκρίθηκαν σε συναισθηματικό επίπεδο τα παιδιά, πώς υποδέχτηκαν αυτή την κατάσταση.
2: Τα παιδιά ήταν τρομερά συγκινημένα, ήταν λίγο παράξενο όλο αυτό για τους ίδιους, αλλά επειδή εγώ μπορώ να το καταλάβω λίγο παραπάνω, το πόσο χαρά δώσαμε στην πόλη και στον κόσμο της είναι πραγματικά άξιο αναφοράς. Μπορείς να το καταλάβεις, γιατί η Νικόπολη

0: Μπορείς να το καταλάβεις γιατί η Νικόπολη στην ιστορία της έχει περάσει άλλη μια φορά σε πανελλήνια φάση πριν από 23 χρόνια.
1: Έτσι,
0: οπότε
1: Και τώρα προφανώς είναι η στιγμή που καλείσαι να κάνεις το πιο εύκολο, φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή το κίνητρο να δώσεις τα παιδιά στην τελική βάση, τι κίνητρο άλλο από το να είναι παρόντα σε αυτό το ραντεβού και να το χαρούν όσο μπορούν περισσότερο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Αυτό τους είπα, ότι είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έχουμε καταφέρει. Τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσουμε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί πραγματικά σου μιλάω, Αργύρη, το πόσο έχουν προσπαθήσει αυτά τα παιδιά είναι συγκλονιστικό. Οπότε πάμε να παίξουμε, να το χαρούμε, να παρουσιάσουμε το έργο μας και τη δουλειά μας όλο αυτό το χρόνο και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Mm-hmm. Να έχουμε μια παρουσία που θα δείχνει την προσπάθεια και τον κόπο που έχουμε κάνει όλη αυτή τη χρονιά.
2: Coach, και επειδή μπορεί η δική μας εκπομπή να αφορά τις μικρές ηλικίες, αλλά δεν γίνεται να μην σταθούμε λίγο και στο ανδρικό, το οποίο έχει κάνει μια τρομερή πορεία φέτος και βρίσκεται πολύ κοντά. Κοντά βασικά, το πολύ μπορεί να το δούμε σήμερα.
1: Ένα μηδέν είναι, να δούμε.
2: Βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Θέλω λίγο, και επειδή είναι σήμερα το δεύτερο παιχνίδι, θέλω λίγο να μας πεις πώς προσεγγίζετε το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο είναι εκτός έδρας, στην έδρα του IBC. Πόσο πιο δύσκολο περιμένεις το παιχνίδι από ότι το προηγούμενο?
0: Εντάξει, το αντρικό μας και αυτό φέτος έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχει κατακτήσει το κύπελλο της ΕΣΚΑΒΕ. Τερματίσαμε πρώτοι, οπότε γι' αυτό και έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας. Έχουμε απουσίες, έχουμε τρεις τραυματισμούς και βασικούς τραυματισμούς. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά δείξαν πάρα πολύ σοβαρή εικόνα στον πρώτο αγώνα και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Δεν υπάρχουν πολλά θα αλλάξουμε ή θα δούμε διαφορετικά στο δεύτερο παιχνίδι. Έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές την ομάδα και οι δύο ομάδες γνωρίζουν μεταξύ τους. Οπότε το κομμάτι το πιο σημαντικό είναι η συγκέντρωση, η τακτική συγκέντρωση και η διαχείριση του ρυθμού, η διαχείριση του momentum στο παιχνίδι μέσα. Νομίζω από εκεί θα κρυφθεί. Να ελέγξουμε το ρυθμό και μείνουμε τακτικά συγκεντρωμένοι. Έχουμε πολλές πιθανότητες να κάνουμε το 2-0 και να πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο στον κύριο στόχο της ομάδας, που είναι η άνοδος στην επόμενη κατηγορία.
2: Ωραία.
1: Πραγματικά ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την συνομιλία. Θεσμικά δεν μπορούμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί είμαστε και με τις δύο ομάδες, είμαστε το ραδιόφωνο της Ομοσπονδίας, έτσι. Οπότε έχεις όμως τις ευχές μας για καλή δύναμη και για υγεία, που πραγματικά είναι το σημαντικότερο που πρέπει να εύχεται κανείς σε όλους και σε όλα τα επίπεδα, γιατί έτσι και οι ομάδες, οι άνθρωποι καταρχάς, αλλά και οι ομάδες κατά δεύτερο λόγο, χρειάζονται την υγεία τους για να δείχνουν αυτό που πρέπει να δείχνουν μέσα στο γήπεδο. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είσαι καλά.
0: Να ευχηθώ να συνεχίσετε να στηρίζετε και εσείς τον αναπτυξιακό αθλητισμό και ακόμα περισσότερο τον επαρχιακό αναπτυξιακό αθλητισμό, γιατί το χρειάζεται.
1: Το χρειάζεται πραγματικά. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας, coach.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να κλείσουμε την εκπομπή μας λοιπόν με αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως και με τον coach Μίτσικα που μας είπε για την επιτυχία της Νικόπολης να περάσει από τον όμιλο το δικό της, της κεντρικής Ελλάδας κατά κάποιο τρόπο, Βορειοδυτική, Στερεά και Θεσσαλία είναι οι τρεις ομάδες που συμμετείχαν εκεί. Να κάνουμε μια σύνοψη έτσι, για το ποιες ομάδες τελικά τα κατάφεραν,
1: ναι, να
0: από τους πέντε ομίλους.
1: Έχουν προκριθεί από τους πέντε ομίλους. Από τον πρώτο όμιλο, όσον αφορά τους παίδες, πάντα προκρίθηκε ο ΓΑΣ Κομωτινής, τον όμιλο που γίνεται με διαδικασία νοκάουτ παιχνιδιών, δηλαδή ναι, τελικών και τελικό. Ο ΓΑΣ Κομωτινής νίκησε στον τελικό τον Πιερικό Αρχέλαο και προκρίθηκε. Από τον δεύτερο όμιλο, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η Νικόπολη Πρέβεζας έκανε το 2-2 τις πρώτες δύο μέρες με το μεγάλο, το δύσκολο, το πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι στον Πρωτέα Σηματαρίου. Ουσιαστικά να είναι και αυτό το οποίο έδωσε το πολύ μεγάλο, την πολύ μεγάλη όθηση στην ομάδα της Νικόπολης για να πάρει την πρόκριση. Στον τρίτο όμιλο, νομίζω αναμενόμενο ότι ο Προμηθέας θα ήταν η ομάδα που προκρίθηκε. Νίκησε στο πρώτο μάτς τον Τύρωνα με 78-59 και στο δεύτερο την Καλαμάτα 1980 με 102-59. Εύκολες νίκες για την ομάδα της Πάτρας. Στον πέμπτο όμιλο προκρίθηκαν τα Χανιά που νίκησαν στον τελικό τον Κολοσσό Ρόδου με 75-64 και στον τέταρτο όμιλο τον άφησα στο τέλος γιατί ήταν ο μοναδικός που κρίθηκε την τελευταία μέρα και μάλιστα με τρομερή κατάσταση, γιατί μπορεί ο Άρης να νίκησε με 91-82 την τελευταία μέρα τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, αλλά δεν πήρε αυτό στην πρόκριση την τελευταία μέρα, που ξέρεις την τελευταία μέρα συνήθως όποιος κερδίσει περνάει, γιατί έτσι κρίνεται, αλλά πέρασε το Περιστέρι.
0: Η ομάδα, ναι, ναι. Λόγω Περιστέρι που είχε φύγει κιόλας από τον Βόλο.
1: Περιστέρι μάλιστα, που είχε φύγει, ναι, ναι. Πέρασε έχοντας συντελεστεί συν 4. Γιατί έχει κερδίσει με 7 τον Άρη, αλλά ιτήθηκε με 3 από τον Κρόνο. Ο Κρόνος, ο οποίος με την ήττα με 9 πόντους από τον Άρη, ήταν δεδομένο με βάση τα υπόλοιπα παιχνίδια ότι δεν, γιατί μάλιστα είχε αρνητικό συντελεστή. Είχε κερδίσει με 3 στο Περιστέρι, έχασε με 6 από τον Άρη, άρα πήγε στο μείον 3. Και ο Άρης, ο οποίος με αυτό το συν 9 δεν μπόρεσε να καλύψει περισσότερο από ό,τι έπρεπε το μείον 7 από το Περιστέρι στο πρώτο μάτς, και με αυτό το συν 2 δεν κατάφερε για 2 πόντους επί της ουσίας να
0: έτσι,
1: προκριθεί.
0: Δίποτε, ναι,
1: μάλιστα, να αναφέρουμε εδώ πέρα που είναι πολύ σημαντικό ότι ο Άρης προηγήθηκε με 18 στο πρώτο δεκάλεπτο και με 19 στο ημίχρονο, δείχνοντας να μπαίνει το νερό στα βλάκια σιγά σιγά, αλλά με ένα επιμέρους 27-10 από τον Κρόνο στην τελευταία περίοδο έγινε το παιχνίδι ροντέο. Ο Κρόνος, ο οποίος για να έπαιρνε την πρόκριση στο παιχνίδι αυτό ήθελε νίκη με 2 πόντους και πάνω για να προκριθεί, δεν τα κατάφερε και κάπως έτσι το Περιστέρι στην τριπλή ισοβαθμία του τέταρτου ομίλου των δευτεραθλητών των τριών μεγαλύτερων ενώσεων πήρε την πρόκριση για την τελική οκτάδα του Πανελληνίου των Παίδων σε έναν συναρπαστικό όμιλο, όπως βέβαια το αναμέναμε έτσι κι αλλιώς.
0: Βεβαίως με την με τον αστερίσκο ότι έχουν ήδη προκριθεί ως πρωταθλήτρια Θεσσαλονίκης η 10, πρωταθλητής ΕΣΚΑΝΑ ο Ολυμπιακός και πρωταθλητής ΕΣΚΑ η ομάδα των εκπαιδευτήριων Πλάτωνα. Είναι οι τρεις ομάδες που εκτός από τις πέντε που είπαμε είναι αυτές που πέρασαν και θα συγκροτήσουν την τελική οκτάδα των εφήβων.
1: Και πάμε και στο Πανελλήνιο των Κορασίδων για να κλείσουμε κάπως έτσι την σημερινή μας εκπομπή. Είχαμε και εδώ πέρα την ολοκλήρωση. Στον πρώτο όμιλο προκρίθηκε ο Πιερικός Αρχέλαος, ο οποίος έκανε τη νίκη στον τελικό με αντίπαλο τον Αστέρα Καβάλας, νίκησε με 52-45 και προκρίθηκε στην τελική φάση του Πανελλήνιου των Κορασίδων. Συνεχίζουμε με τον δεύτερο όμιλο, εκεί η ομάδα της ΑΓΕΧ ήταν αυτή που προκρίθηκε, βέβαια δεν το έκανε στην δεύτερη αγωνιστική γιατί έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι την δεύτερη αγωνιστική. Ο Πας Γιάννα ήταν αυτός που έπαιξε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Η ΑΓΕΧ νίκησε την τελευταία μέρα την ανόρθωση Βόλου με 69-58 και πήρε την πρόκριση, δηλαδή την περασμένη Κυριακή. Στον τρίτο όμιλο, και εδώ πέρα νομίζω λίγο πολύ αναμενόμενο, ο Προμηθέας ήταν αυτός που πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Έκανε το 2-2 με 27-69. 69-27 νίκησε την Άμυλα και στη συνέχεια με 69-17. Παρόμοιο σκορ για 10 πόντους απόσταση. Νίκησε την Ολυμπιάδα Αργολίδας. Στον πέμπτο όμιλο η ομάδα που προκρίθηκε ήταν ο Όφη, ο οποίος στον τελικό νίκησε τον Έολο Μυτιλίνης με 82-30. Και για να κλείσουμε με τον τέταρτο όμιλο, που και εδώ πέρα κρίθηκε στην τελευταία ημέρα, στο πρώτο παιχνίδι ο Άγιος Νικόλας Παλίνης, την πρώτη μέρα δηλαδή, νίκησε τον Πρωτεάβολας με 63-61. Την δεύτερη μέρα ο Παναθλητικός επικράτησε του Πρωτεάβολας με 87-62 και ουσιαστικά τον άφησε εκτός διεκδίκησης, και θα κρίνονταν όλα την τελευταία μέρα, εκεί όπου ο νικητής θα έπαιρνε και την πρόκριση στην τελική φάση. Ο Παναθλητικός λοιπόν νίκησε τον Άγιο Νικόλαο Παλίνης με 68-42, με 26 πόντους διαφορά, και τσέκαρε το εισιτήριο για την τελική οχτάδα του Πανελληνίου των Κορασίδων.

0: Λοιπόν, και για να αναφέρουμε και τις, όπως κάναμε και στους παιδες, τις κορασίδες, οι ομάδες που είχαν πάρει την πρόκριση δίχως προκριματικά, δηλαδή οι πρωταθλητές των τριών μεγαλύτερων ενώσεων, ήταν από την ΕΣΚΑ ο Παναθηναϊκός, από την ΕΣΚΑΝΑ ήταν ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου και από την ΕΚΑΣΤΑ από την Θεσσαλονίκη ήταν ο ΠΑΟΚ, και οι τρεις ομάδες που είχαν προκριθεί άνευ προκριματικής διαδικασίας στην τελική οκτάδα, η οποία θα έρθει τον Ιούνιο για να δούμε και εκεί ποιοι θα είναι οι φετινοί πρωταθλητές στις δύο ηλικιακές κατηγορίες.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε τώρα. Είμαστε ήδη στις 2. Υπάρχει οργασμός δουλειάς γύρω-γύρω από το στούντιο, όχι μόνο στα γραφεία της ΕΟΚ, αλλά και γύρω-γύρω στο T-Center που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Final Four, και μάλιστα από αύριο κλείνουν και τα πάντα, δεν υπάρχουν και ραδιοφωνικές εκπομπές, οπότε δεν θα έχουμε και εμείς αύριο το καθημερινό μεσημεριανό ραντεβού για
0: γενικότερα
1: το δεύτερο μέρος.
0: Μετά την σημερινή μέρα, από τη Δευτέρα πάλι θα υπάρχει ραδιόφωνο ΕΟΚ Web Radio, οπότε εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε από αυτήν την εκπομπή. Ξανά ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, όπου θα έχουμε κι άλλα πολλά να πούμε, και θα έχουμε να δούμε και το ποιος θα είναι ο φετινός πρωταθλητής Ευρώπης, που ευχόμαστε να είναι ο Ολυμπιακός, να καταφέρει αυτή τη φορά στο πέμπτο του συνεχόμενο Final Four να σηκώσει την κούπα και να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης, κάτι που έχει να κάνει από το 2013, έτσι, που είχε κερδίσει τη Ρεάλ με το δεύτερο συνεχόμενο. Από εμάς, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι κάνεις, Μιχάλη?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ?
0: Είμαστε καλά. Είμαστε εδώ, Τετάρτη, 2 και 5, 20 Μαΐου.
1: Βεβαίως.
0: Τελειώνει ο μήνας. 2 ημέρες πριν από την μεγάλη δράση, πριν από το κύριος πιάτο, θα λέγαμε, το Final Four. Είμαστε εδώ, Oku Web Radio και Άμεσο Replay, μαζί με τον Μιχάλη Γκουνέλογλου. Είμαι η Αθηνά Πατρινού και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Μελίσης. Θα σας συντροφεύσουμε για τις επόμενες 2 ώρες με πολλά καλούδια. Και πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε αναλυτικά για όλα όσα συμβαίνουν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Σε Oku Web Radio, papakibasket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο εβδομάδα Final Four τώρα. Αυτό είναι ψηλά γράμματα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Έχουν βγει, να ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει προκύψει, που περιμένουμε κι εμείς λίγο.
0: Είναι πραγματικά.
1: Τίποτα. Επί του πιεστήριου που λέγαμε παλιά, γιατί δεν υπάρχει πια πιεστήριο. Τα πιεστήρια έχουν λιγοστέψει. Και είναι κάτι που το ψάχνει ο Μαρίνος Πρίλεζης. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Εργκίνα Ταμάν τελειώνει. Από τον Παναθηναϊκό δεν φαίνεται να συμμερίζονται τα δημοσιεύματα. Δεν σημαίνει ότι τα δημοσιεύματα δεν είναι σωστά, έτσι, γιατί και μια ΚΑΕ προφανώς πρέπει να υπερασπιστεί τους εργαζόμενους, γιατί και ο Εργκίνα Ταμάν και οι παίκτες εργαζόμενοι της ΚΑΕ είναι. Είναι κάτι το οποίο ψάχνει ο Μαρίνος Πρίλεζης, που είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, και ελπίζουμε ότι μέσα στο 2ωρο θα προλάβουμε να έχουμε κάποια ενημέρωση γι' αυτό, αν ισχύει, αν δεν ισχύει, τι ακριβώς ισχύει με αυτό το πράγμα. Υπήρχε γενικότερα μια αίσθηση, και αίσθηση ξαναλέω, όχι ρεπορταζιακή αίσθηση, ότι μετά το Final Four, τον αποκλεισμό από το Final Four του Παναθηναϊκού, η θέση του Εργκίνα Ταμάν ήταν ζόρικη. Έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, αλλά η χρονιά φέτος δεν ήταν η επιθυμητή για τον Παναθηναϊκό. Το απομένει μόνο το πρωτάθλημα, έχοντας κατακτήσει το κύπελο. Το απομένει μόνο το πρωτάθλημα για να γλυκάνει λίγο όλο αυτό το μπέρδεμα στην Ευρωλίγκα.
0: Ο στόχος πάντα ήταν το Final Four.
1: Ναι, με δεδομένο ότι ήταν και το Final Four στο ΟΑΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού, που το διεκδίκησε ο Παναθηναϊκός για αυτό το λόγο εξάλλου. Το διεκδίκησε για να το διεκδικήσει, για να το πάρει. Για να είναι εδώ, για να το διεκδικήσει και να πάρει μια δεύτερη Ευρωλίγκα τα τελευταία τρία χρόνια. Ακριβώς. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο τσεκάρουμε. Εμείς το μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη. Διότι είναι κάποια δημοσιεύματα που συμφωνούν, είναι άλλα που δεν συμφωνούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λίγο το ρεπορτάζ σε αυτές τις περιπτώσεις, πέραν του ότι είναι δύσκολο, είναι και λεπτό. Διότι αρκεί ένα λάθος να το ακολουθήσουν όλοι, ή κάτι σωστό να μην το ακολουθήσει κάποιος, και γενικότερα να δούμε τι γίνεται. Η αλήθεια πάντως είναι ότι σήμερα ο

γενικότερα να δούμε τι γίνεται. Η αλήθεια πάντως είναι ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός είχε μια προαιρετική προπόνηση στην οποία πήγαν κάποιοι παίκτες.

0: και το γήπεδο, ή μάλλον η τρέλα για να πας στο γήπεδο σε ένα Final Four που είναι στην Αθήνα, είναι λίγο τρέλα. Να μπω στη διαδικασία να πάρω τα εισιτήρια που θα πρέπει να περιμένω σε μια ουρά, ηλεκτρονική ουρά. Και αν δεν τα καταφέρω, πάω στην επόμενη. Και αν δεν τα καταφέρω, πάω στην επόμενη.
1: Είναι μια διαδικασία ταλαιπωρίας, θεωρώ.
0: Μεγάλης. Έτσι όπως έχουν γίνει
1: δηλαδή,
0: τα εισιτήρια.
1: Τώρα δεν μπορείς να διαθέτεις 4-5 ώρες να σε πάνω από έναν υπολογιστή.
0: Και το βασικότερο, δεν μπορείς να διαθέτεις και 200, 300, 400, 500, 600 ευρώ.
1: Το περιμένεις, κάνεις την καβάντζα σου 2-3 μήνες, 4, το προσπαθείς, το παλεύεις. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι σίγουρα μπορούν να το παλέψουν να κάνουν μια μικρή καβατζούλα, να το υπολογίσουν.
0: Ειδικά φέτος που δεν έχεις αεροπορικά, διαμονή, τίποτα, έχεις μόνο το εισιτήριο των αγώνων.
1: Μια μικρή καβατζούλα μέσα, αν το γνωρίζεις, μπορείς να την κάνεις. Αλλά το να περιμένεις τώρα 4 και 5 και 6 ώρες πάνω από έναν υπολογιστή.
0: Και αν δεν τα καταφέρεις.
1: Δεν διαθέτουμε όλο ο κόσμο 4-5-6 ώρες.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο, παιδιά. Γιατί και η διαδικτυακή ουρά που λέμε είναι αυτό που πολλές φορές.
1: Για όλες τις συναυλίες, όχι, δεν είναι μόνο για το Final Four.
0: Έχω μπει κάποτε σε διαδικτυακή ουρά, τότε που επικρατούσε ένα πανικό με τις διαδικτυακές trading cards του NBA. Ήμουν ο 10.252 και τα κομμάτια ήταν 1.000. Δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Δηλαδή, με το που βλέπω τον αριθμό μου, λέω: παιδιά, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τι να κλείσουν 9.000 πριν από μένα, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γενικότερα, νομίζω ότι έχει γίνει το άθλημα λίγο elite. Λίγο ποιος έχει καλύτερο ίντερνετ, ποιος έχει καλύτερο υπολογιστή. Δεν έχω καταλάβει πώς πάει αυτό το πράγμα.
1: Πάντως, είναι πιο τυχερός.
0: Και όποιος είναι πιο τυχερός και πιο γρήγορος πάει. Λέω, ξενύχτη, δεν ξέρω. Δηλαδή, στα παραδοσιακά, πα στην ουρά. Τώρα αυτό που έγινε με κάτι ρολόγια της μιας εταιρείας στο Golden Hall, που πήγανε κάποιοι από τα ξημέρωτα και καθίσανε πρώτοι στην ουρά. Εντάξει, okay, αυτό είναι πιο, το βλέπω πιο normal από το να στηθώ στον υπολογιστή. Αλλά ξεκίνησα αυτή την κουβέντα για να σου πω ότι γενικότερα έχει ξεκινήσει μια μάχη των ομάδων για το ποιος θα πάρει τη μάχη της εξέδρας. Νομίζω στο μυαλό μου τουλάχιστον δεν υπάρχει τέτοια κόντρα, με δεδομένο ότι είμαστε στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός προφανώς έχει προνοήσει, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν προνοήσει να έχουν εισιτήρια, γενικότερα να βρει ο κόσμος του Ολυμπιακού εισιτήρια. Υπάρχει μια πρόβλεψη από τον Χρήστο Μπαφέ
1: για
0: 10.000 φίλους του Ολυμπιακού στον ημιτελικό αρχικά, έτσι. Διότι αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός στο τελικό, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Απ' την άλλη όμως, έρχεται η Φενέρ, η οποία κάνει πρόβλεψη για 4 με 4.500 δικούς της στον ημιτελικό. Άρα πάμε αυτόματα στους 15, άντε, χονδρικά 15.
1: Και λες, τι γίνονται τα υπόλοιπα εισιτήρια.
0: Η Βαλένθια ζήτησε παραπάνω εισιτήρια, το οποίο είναι παράλογο για μια ισπανική ομάδα. Συνήθως οι Ισπανοί επιστρέφουν εισιτήρια. Είναι αυτοί που επιστρέφουν και περιμένουμε εμείς οι Έλληνες και οι Ισραηλινοί παλιότερα όταν πηγαίναν στα Final Four. Α, άφησαν οι Ισπανοί, πάμε να τα πάρουμε εμείς για να μεγαλώσουμε την κερκίδα μας. Και βλέπεις ότι γίνεται ένα τεράστιο μπέρδεμα από το οποίο είναι άλλα πέχει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι άλλο, ό,τι είναι, όποιοι είναι να έρθουν, θα έρθουν, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά δεν ξέρω, αν δεν δω την εικόνα το απόγευμα της Παρασκευής, 6 ώρα, 6 παρα 5 εκεί λίγο που θα έχουν καθίσει όλες τις θέσεις τους, δεν πιστεύω κανέναν. Δεν το λέω υποτιμητικά ούτε για τον Ολυμπιακό, ούτε γιατί δεν πιστεύω κανέναν, αν δεν δω τελικά πώς πάει η εξέδρα. Γιατί ξέρεις, στο 10.000 προφανώς δεν μπορεί να είναι 10.000 μαζί, θα είναι 10.000 διάσπαρτοι. Okay, αλλά το δέχομαι λόγω της Αθήνας και της τρέλας που υπάρχει για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, αν παίρνει και ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο ότι είναι και ότι παίζουν μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, υπάρχει πάντα αυτό το πικάρισμα.
0: Καλά, σίγουρα, σίγουρα.
1: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα για εκείνους. Νομίζω ότι όντως μπορεί να είναι 10.000. Αν δεν είναι 10, να είναι 9, αλλά θα είναι πάρα πολύ.
0: Θα είναι
1: θεωρώ
0: πάρα πολύ.
1: Ότι θα έχουν την πλειοψηφία.
0: Για μένα είναι ανησυχητικό σε εισαγωγικά πάλι. Το γεγονός ότι θα έρθουν γύρω στις 4.500 Τούρκοι, αν ισχύει αυτό που λέει η Φενέρμπαχτσε, και το λέω για λόγους ασφαλείας, για τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία προφανώς η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα είναι δρακόντια. Τώρα τα δρακόντια θα είναι, το θέμα είναι τι θα τηρηθεί στην πραγματικότητα, στο τέλος, έτσι, τι θα γίνει. Διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πρόσβαση από τον ηλεκτρικό, υπάρχει πρόσβαση από το δρόμο, υπάρχει πρόσβαση από τα λεωφορεία, υπάρχει πρόσβαση σχεδόν από παντού στο ΆΚΑ. Προφανώς οι Τούρκοι δεν πρόκειται να έρθουν απευθείας στο ΆΚΑ από το αεροδρόμιο. Θα κατέβουν και στο Σύνταγμα, θα κατέβουν και στο Μοναστηράκι, θα κατέβουν και στους γύρω εδώ, στις γύρω περιοχές, στο Ηράκλειο, στη Νέα Ιωνία, ξέρω εγώ, στο Μολ κτλ. Οπότε εκεί κάτι μπορεί να γίνει. Οπότε ας έχουμε λίγο τα μάτια μας γενικότερα, όπως, όποιοι πάνε και όποιοι δεν πάνε.
1: Όπως διαβάζω εδώ, λένε ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα καθίσουν στις θέσεις που παλιότερα βρίσκονταν οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού.
0: Α, ωραία.
1: Δηλαδή, λέει, όπως φαίνεται, οι πάγκοι των δύο ομάδων στην τηλεοπτική μετάδοση, περισσότεροι οπαδοί των Ερυθρολεύκων θα βρίσκονται στη γωνία του γηπέδου προς τα αριστερά. Mm-hmm. Αυτό αναφέρει εδώ πέρα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
0: Ωραία!

0: Καλό θα
1: είναι αυτό. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα βρίσκονται στο άνω διάζωμα, στην πλευρά που φαίνεται από την τηλεοπτική μετάδοση, mm-hmm. πάνω από τους δύο πάγκους και προς τα αριστερά. Δηλαδή προς τη γωνία που θα κάθονται και οι υπόλοιποι ερυθρόλευκοι.
0: Ωραία, ωραία τα έχουν μοιράσει. Άμα είναι. Για να δούμε το θέμα που θα είναι της Φενέρ.
1: Έχει ενδιαφέρον. Έχει ζουμάκι στα λαϊκά, να το πω το πράγμα.
0: Εννοείται ότι έχει ζουμί, γιατί είναι. Φαντάσου να είχαμε και οπαδούς του Παναθηναϊκού στο ίδιο γήπεδο, τι θα γινόταν. Okay, έχουν συνεπάρξει, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά φέτος λόγω Αθήνας θα συνεπήρχαν πολύ περισσότεροι. Αλλά θα είναι πολύ ωραίο να δούμε και τους Βαλενθιάνους που είναι πιο ήρεμοι, πιο κανονικοί, ας το πούμε έτσι. Να δούμε και τους φίλους του Ολυμπιακού που έρχονται με ένα συγκεκριμένο σκοπό μετά από
1: αυτό που χαμένα φανερά. Αυτό που σχηματίζει είναι η οπαδή της Φενέρ, δηλαδή.
0: Η συνύπαρξη. Ο οπαδή της Φενέρ είναι μια χαρά. Τους έχω ζήσει σε δύο Final Four. Είναι εξαιρετική από άποψη φασαρίας, εξέδρας κτλ.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς πού έρχονται.
0: Α, μπράβο. Αλλά όταν είναι να πέσει ξύλο, προφανώς είναι και εκεί εξαιρετική. Οπότε μακριά από εμάς.

0: Λοιπόν, έχουμε μια πρώτη απάντηση σχετικά με το θέμα του Εργκίνα Ταμάν από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία αναφέρει ενημερωτικά, λέει, και επειδή γράφονται ανακρίβειες και ψέματα, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος, αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Εργκίνα Ταμάν στο ίδιο γήπεδο.
1: Ωστόσο, για να πω το σχόλιο μου, μιλάει για την προπόνηση στην οποία λένε κάποιοι ότι ακυρώθηκε, ότι δεν πραγματοποιήθηκε κτλ.
0: Ναι, ότι δεν ήταν να γίνει, κάπως έτσι.
1: Σχετικά με την φημολογία που υπάρχει για το αν όντως θα απομακρυνθεί ή όχι, δεν παίρνει θέση.
0: Όχι, εκτός αν πιάνει το γράφονται ανακρίβειες και ψέματα όλο το συναπάντημα αυτό το ότι δεν νομίζω.
1: Τονίζει βέβαια ότι θα γίνει αύριο η προπόνηση από τον Αταμάν.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Καλά, αυτό δεν αλλάζει κάτι. Υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει ένα ραντεβού αύριο ανάμεσα στον Εργκίνα Ταμάν και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, το οποίο μπορεί να ξεκαθαρίσει προφανώς τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά προς το παρόν υπάρχει αυτό. Υπάρχει διάψευση του Παναθηναϊκού αρχικά για την προπόνηση, ότι δεν ήταν, προφανώς δεν ήταν σήμερα ο Ταμάν, αυτό δεν ήταν προγραμματισμένο να είναι σήμερα στην προπόνηση. Και περιμένουμε να δούμε πού θα μας οδηγήσει όλο αυτό.

0: πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, τον Γιάννη. Τι βαθμός θα ήταν αυτός?
1: Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάς, 10, γιατί δεν θυμάμαι ξανά ομάδα που έχει ανέβει κατευθείαν από την Α2 στην Α1, όχι μόνο να εξασφαλίζει σχετικά εύκολα την παραμονή, αλλά να καταφέρει να μπει και στα play-off. Οπότε ήταν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά και το είχαμε βάλει σαν στόχο και από καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Στόχος δεν είναι μόνο η παραμονή στην κατηγορία, αλλά είχαμε βάλει και στόχο τα play-off.
2: Άρα το κλίμα στην Μύκονο είναι ευχάριστο με αυτήν την πορεία? Ήταν κάτι που περιμένατε ακριβώς, ήταν κάτι που ήρθε παραπάνω από αυτό που περιμένατε?
1: Όχι, ήταν κάτι που το περιμέναμε, το επιδιώξαμε κιόλας. Γιατί τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, ειδικά στον πρώτο γύρο, κάναμε πολύ δυνατό πρώτο γύρο. Τα πήγαμε εξίσου καλά και στο δεύτερο. Και καταφέραμε και πετύχαμε το στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή.
0: Mm-hmm. Πώς ήταν πάντως αυτό να το ακούς στην αρχή της χρονιάς, πηγαίνοντας σε μια ομάδα η οποία μόλις ανέβηκε, στην αρχή ψαχνόταν λίγο με το γήπεδο, έπρεπε να τελειώσουν κάποια έργα. Ξέρεις, είναι και αυτό που είπες, ότι μια πρωτάρα ομάδα στην κατηγορία που δεν έχει προηγούμενες παραστάσεις. Πώς το ακούσες αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι γενικότερα, που δεν είναι μόνο η αποφυγή του υποβιβασμού, η παραμονή δηλαδή?
1: Να σου πω την αλήθεια, όταν μαζευτήκαμε πρώτη μέρα όλοι μαζί στην Αθήνα, γιατί όπως είπες δεν

0: Δυσκολίες υπήρχαν, γιατί όπως είπες το γήπεδο άρχισε να ετοιμαστεί. Σχεδόν την περισσότερη προετοιμασία την περάσαμε στην Αθήνα, μετά λίγο στο Καρπενήσι, μετά λίγο στην Καρδίτσα. Αλλά όταν είσαι στην ίδια σελίδα με όλους και το κλίμα είναι ωραίο, νομίζω ότι όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
1: Νομίζω όμως ότι έπαιξε ρόλο και η σταθερότητα που υπήρχε στην ομάδα. Δηλαδή, και ο coach, σε άλλες ομάδες έχουμε συνηθίσει τον Έλληνα coach που ανεβάζει την ομάδα από την Elite League, είτε να τον απολύουμε με το που θα ξεκινήσει η σεζόν, πριν ξεκινήσει μάλλον η σεζόν, συγγνώμη, είτε να τον απολύουμε στην πρώτη στραβή. Είδαμε ότι και τον coach εμπιστεύτηκαν και γενικότερα στους παίχτες δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλες οι αλλαγές, τόσο πολύ το ξέρεις, το πήγαινε έλα ουσιαστικά, να βρούμε λύσεις ξαφνικά.
0: Εννοείται, εννοείται. Ο coach έχει την απόλυτη στήριξη της διοίκησης. Τον εμπιστεύτηκαν. Στην ουσία έδωσαν τα κλειδιά της ομάδας και τους έβγαλε αξιοπρόσωπους. Και όπως είπες, δεν έγινε και τόσο μεγάλες αλλαγές στους παίκτες. Δηλαδή, στην ουσία κρατήθηκαν δύο άτομα, θυμάμαι καλά, από την ομάδα που ήταν στην Α2, ο Βαγγέλης Μάτζερς και ο Διονύσης Κουλίδας. Για να κάποιες προσθήκες με παιδιά που είχαν εμπειρία και από Α1. Και έγινε και πολύ καλές επιλογές στους Αμερικάνους, οι οποίοι δεν ήταν ρούκοι, είχαν εμπειρία από Ευρώπη. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε ένα πολύ δυνατό σύνολο.
2: Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, από ποιο σημείο και μετά ήταν το παιχνίδι, δηλαδή η φάση που βρισκόσασταν, που είπατε πάμε, τώρα το έχουμε, είμαστε οχτάδα?
0: Νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο, αφού κερδίσαμε τον Ηρακλή, και στην ουσία εντός αγωγικών ψηλό είχαμε εξασφαλίσει την παραμονή μας, μετά είπαμε ότι πάμε για το βήμα παραπάνω, ότι μπορούμε και δεν είμαστε μακριά, και αφού μετά κερδίσαμε το Μαρούσι ήμασταν 99% σίγουροι ότι θα βρίσκαμε άλλη μια νίκη σίγουρα για να κλειδώσουμε τελείως τα play-off.
2: Αν κρατήσεις ένα παιχνίδι από όλη τη διάρκεια της σεζόν, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα κρατήσω το δεύτερη αγωνιστική μέσα, δεύτερη αγωνιστική πρώτου γύρου μέσα στο Ιβανόφιο, που ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας στην κατηγορία. Ήταν δηλαδή κάτι που θα μου μείνει αξέχαστο, γιατί ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας σε μια από τις πιο καυτές έδρες στην Ελλάδα, και παρόλα αυτά καταφέραμε και πήραμε ένα πολύ μεγάλο διπλό.
2: Για σένα που είσαι ένας άνθρωπος που έχεις ξαναγωνιστεί στο παρελθόν στη GBL, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας σου είναι στις επωνομαζόμενες μικρές κατηγορίες, πώς είναι αυτή η σεζόν για σένα, πώς την χαρακτηρίζεις, πώς την βιώνεις?
0: Αυτή η σεζόν για μένα νομίζω ήταν αρχικά ήταν κάτι που προέκυψε τελευταία στιγμή, δηλαδή ήρθα στην ομάδα τελευταία στιγμή, ψάχνω ένα παίκτη, ήρθα για να συμπληρώσω εγώ το ρόστερ, και με τις συγκυρίες και με όλα κατέληξα να είμαι βασικό κομμάτι της ομάδας. Ήταν ευλογία για μένα αυτή η χρονιά. Ήταν ευλογία για μένα αυτή η χρονιά, γιατί όπως είπατε ξανά ήμουνα στην GBL, αλλά παρόλα αυτά δεν μου είχαν δοθεί τόσες ευκαιρίες. Αλλά φέτος μου δόθηκαν αρκετές ευκαιρίες και παραπάνω χρόνο συμμετοχής για να δείξω πράγματα, οπότε νιώθω ευλογημένος.
1: Γιάννη, χωρίς να ξέρω πού θα σε βρει η επόμενη σεζόν, γιατί είχε συμβόλαιο με την ομάδα ένα χρόνο, εκτός αν έχεις κλείσει και μπορεί να μας το πεις, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη τέτοια.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι και του χρόνου εδώ πέρα.
1: Ακόμα καλύτερα. Πώς βλέπεις λοιπόν, αν και εφόσον ολοκληρωθεί αυτό το deal, πώς βλέπεις και την ευρωπαϊκή προοπτική που θέλει να αποκτήσει η ομάδα?
0: Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό βήμα για να μπορέσει να προσελκύσει, ξέρεις, και καλύτερα ονόματα στους Αμερικάνους. Είναι κάτι πιο ελκυστικό δηλαδή. Και σίγουρα το να έχεις δύο παιχνίδια την εβδομάδα, νομίζω για τον παίκτη δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Όλοι θέλουν να παίζουν. Οπότε θα κάνει πολύ καλό σε όλους μας.
2: Βλέποντας τα social, δεν μπορώ να παραλείψω, μια που αναφερόμαστε συνέχεια στους Αμερικάνους, πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν που βρίσκονται στην εικόνα. Με άλλη οπτική βέβαια.
1: Και σε άλλη περίοδο.
2: Ναι, και σε άλλη περίοδο.
1: Υποτίθεται.
2: Αλλά
0: Κοίταξε να δεις, όλοι έχουν στο μυαλό τους η Μύκονο.

0: Πώς είναι το καλοκαίρι. Εμείς ήμασταν οι μόνοι που είδαμε τη Μύκονο το πώς είναι το χειμώνα. Δηλαδή,
1: εντάξει, έχετε κόσμος... περάσει και ένα Σεπτέμβρη, έχετε περάσει και, και τώρα αυτή η περίοδος που προηγούμενη ήταν καλή.
0: Εμείς ήρθαμε στο νησί αρχές Οκτωβρίου. Mm-hmm. Προλάβαμε δηλαδή σχεδόν τίποτα. Όλα τα μαγαζιά κλείνουν εκείνη την περίοδο. Οπότε ήταν ελάχιστα μαγαζιά ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά έχει μια άγρια ομορφιά και μια... κάτι που δεν το βρίσκεις συχνά. Δηλαδή το να ξυπνάς, να έχεις την ησυχία σου, να βλέπεις θάλασσα, να... δεν έχει καθόλου κίνηση.
1: Και κλαδίτη και ομορφιά έχει τη χάρη της τώρα.
2: Έτσι, ακριβώς. Χωρίς την τρέλα του καλοκαιριού ουσιαστικά. Όλο το ότι όπως θα έπρεπε να είναι η Μύκονος χωρίς την τρέλα του καλοκαιριού.
0: Ακριβώς.
2: Τέλειο. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Να κλείσει και τον deal, αν όπως είπες. Εννοείται. Να παραμείνει στη Μύκονο, γιατί φαίνεται ότι είναι και ένα πολύ καλό project. Το οποίο είναι από πολύ προσεκτικό project για μένα. Δηλαδή, φέτος η Μύκονος πήγε όπου φτάνουν τα χέρια της. Δεν προσπάθησε να πάει και παραπάνω. Δεν προσπάθησε να κάνει τρέλες. Και αυτό της βγήκε μια χαρά.
0: Ακριβώς. Έγιναν βήματα προσεγμένα. Όλοι οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα δούλεψαν πολύ σκληρά. Και αξίζει ένα τεράστιο μπράβο σε όλη τη διοίκηση και στους δύο προέδρους, στον κύριο Αγγελετάκη και στον Νίκο τον Δαχτυλίδη, που κάνανε την υπέρβαση και για πρώτη χρονιά η ομάδα είχε ένα πολύ αξιοπρεπές budget. Δηλαδή δεν το συναντά συχνά αυτό.
2: Εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, εμείς μένουμε για πολύ λίγο στον αέρα. Βάζουμε μουσική, γιατί καλούμε αμέσως Μαρίνο Πρίτεζη, ο οποίος έχει τις εξελίξεις. Και επιστρέφουμε ίσα μέχρι να τον καλέσουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε Μαρίνο στην άλλη άκρη της γραμμής. Μαρίνο, εσένα περιμέναμε.
1: Νομίζω όλοι εσένα περιμέναμε.
0: Μια χαρά είμαστε. Και ο Αταμάν εσένα περιμένει.
2: Εμένα περιμένω, νομίζω να περιμένει ο Αταμάν. Ο Δημήτρη Ιακόπουλο περιμένει μάλλον.
0: Εντάξει, πες όπως θες.
2: Λοιπόν.
0: Για πες, τι έχουμε από όλα αυτά. Έχουμε πει εμείς γενικότερα τι έχει κυκλοφορήσει λίγο.
1: Έχουμε διαβάσει και την ανακοίνωση
0: του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, λοιπόν. Αύριο λοιπόν θα γίνει συνάντηση του Δημήτρη Ιακόπουλο με τον Αργίνα Αταμάν. Αύριο το βράδυ θα γίνει κάποιο δίπλο τέλος πάντων. Για να μιλήσουν για το μέλλον τους. Εμένα θα είδε προσωπικά τη γνώμη μου, το κόβω πολύ δύσκολο να μείνει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό τώρα. Το έλεγα τις πρώτες μέρες ότι ο κύκλος του Αταμάν είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό, δηλαδή θεωρώ δεδομένο, αν και τίποτα Παναθηναϊκός θεωρείς δεδομένο στη ζωή, ότι το καλοκαίρι δεν θα είναι στον Παναθηναϊκό Αταμάν, ακόμα και αν δεν παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
2: Απλά εξελίξεται πιο ραγδαίες. Και επειδή εντάξει, αυτές τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε μια σιγή ηχθείωση από την ημέρα του αποκλεισμού από την Βαλένθια. Παρ' όλα αυτά όμως γίνονταν διάφορες δημόσεις, συζητήσεις, σκέψεις, αρκετές. Τελείωσε να μάθουμε τη Μύκονο και τα λοιπά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, περίμενα προσωπικά ότι στο μάθημα με τη Μύκονο θα ήταν προπονητής ο Σερέλης. Δηλαδή το πήγαινα πολύ πιο
1: γρήγορα.
2: Αυτό περίμενα. Όμως η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία συνάντηση Αταμάν Γιαννακόπουλου. Δηλαδή να κάτσουν να μιλήσουν, θέλω να πω. Και το πιο λογικό είναι αυτό, έτσι, πρώτα να κάτσουν να μιλήσουν με τον προπονητή και μετά να πάρεις αποφάσεις. Αν ας πούμε έχουν ήδη πάρθει. Οπότε λοιπόν το θέμα είναι το εξής, ότι σήμερα λοιπόν επιστρέφει από τη Μύκονο ο Αργύρης Αταμάν, ο οποίος είχε παραμείνει μετά το πέρας του δεύτερου αγώνα με τους Κυκλαδίτες στο νησί.
0: Έμεινε να απολαύσει τον καιρό, να υποθέσω, κάνει κανένα μπάνιο.
2: Ναι, το οξύτονο ανέμο, ναι, αυτό. Λοιπόν, τρίμερο ρεπό είχε δώσει, να πούμε ότι ήταν τρίμερο το ρεπό που κύριε ο κύριος Αταμάν, δηλαδή αύριο θα είναι κανονικά η προπόνηση του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, γιατί η σημερινή που έχει γίνει όλη η φασαρία ήταν προαιρετική. Όποιος ήθελε πήγαινε, ακριβώς, όποιος ήθελε πήγαινε.
2: Η σημερινή προπόνηση του Ξενογιούθωμα, που θα κάνει προπόνηση ο Παναθηναϊκός, είναι προαιρετική. Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια, δεν νομίζω ότι ασχολείται κάποιος με το θέμα της προπόνησης. Το θέμα είναι ότι αύριο οι δύο πλευρές θα συζητήσουν για το μέλλον τους. Εγώ πάρα πολύ δύσκολο άταμα να μείνει στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι μάλλον το πιθανότερο είναι αύριο να λύσουν τη συνεργασία τους οι δύο πλευρές με ό,τι συνεπάγεται με το θέμα της αποζημίωσης, γιατί υπάρχει και ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, υπάρχει και άλλο για άλλο ένα χρόνο. Δεν αποκλείεται να είναι και ο Μίσκορας να το πει στην συνάντηση, καθότι στο περιθώριο του Final Four όντως ο Σάντζετς αναμένει να είναι συγγνώμη στη γιορτή. Και οπότε να τελειώσει το θέμα κάπου.
0: Θα είναι και ο Ζώτη στη γιορτή. Λες να τα συνδέσουμε όλα αυτά. Να τα συνδέσουμε όλα αυτά. Θα συνδεθούν σιγά σιγά, πιστεύω.
2: Για να σου πω κάτι με το θέμα του Ζώτη. Ότι είναι ο διακαής πόθος είναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις ρεπορτάζ για να το καταλάβεις.
0: Προφανώς.
2: Δεδομένο αυτό. Από τη στιγμή που είναι ελεύθερος. Όμως στην πρώτη φάση δεν έχει γίνει κάτι στο θέμα κουβέντες, δηλαδή να μιλήσω πανεκώς με τον Ζώτη και να του πει μεγάλε, ξέρω εγώ, έλα, σε θέλουμε κτλ. Δηλαδή, δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα ακόμα σε επίσημα, με πρόταση κτλ. Ή ούτως ή άλλως το πιο λογικό είναι πρώτα να τελειώσει ο Αταμάν ή να οριστικοποιηθεί το θέμα αυτό και μετά να κοιτάξει ο πανεκώς. Ο πανεκώς κοιτάζει βέβαια την επόμενη μέρα του.
0: Αλλά προφανώς δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
2: Ναι, προφανώς ο στόχος του είναι, η επόμενη μέρα μιλάω το καλοκαίρι,
0: mm-hmm.
2: προφανώς ο στόχος του είναι να έρθει ο Ζέλικο Μπράδο στον Παναθηναϊκό, δεδομένο είναι αυτό, ότι το θέλει, αλλά από το να τον θέλει μέχρι να έρθει δεν ξέρω πόση απόσταση υπάρχει. Αλλά στην παρούσα φάση το ζήτημα είναι να οριστικοποιήσει το θέμα του Αργίνα Αταμάν. Εγώ λέω και πάλι ότι δεν δίνω καμία πιθανότητα να μείνει στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αύριο το βράδυ θα κάνουν την κουβέντα δύο πλευρές. Νομίζω, εκτός του κοινωνικού απρόβλεπτου πάντα, ότι δεν θα συνεχίσει. Και το λέω γιατί βλέπεις γενικότερα ότι το κλίμα δεν είναι και πολύ
1: ευχάριστο,
2: ευχάριστο για τον ίδιο. Εντάξει, υπάρχει κάποια απόσταση.
1: Πιο πιθανό είναι δηλαδή αύριο να βρουν τις κοινές συνιστώσεις για να λύσουν την
2: Ναι, δηλαδή. Κοίτα, το λογικό και το πιο σωστό είναι να γίνει μια συνάντηση πρώτα, έτσι, ξεκάθαρα. Γιατί μιλάμε ενεργήνα τα μάνα, δεν μπορείς να μην ταινίσεις την προσφορά στον Παναθηναϊκό. Αυτή το συμφέτος η πορεία είναι αποτυχημένη. Δεν μπορεί να μην ταινίσεις ότι πήρε ευρωπαϊκό, πήρε πρωτάθλημα, από 17ος πρώτος κτλ. Αλλά εντάξει, κάποια πράγματα βλέπουμε ότι κάνουν τριπλό κύκλο. Δηλαδή θεωρώ ότι η συνεισφορά του έκλεισε. Ακόμα και αν δεν παίρνει το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν μείνει και το πάρει, η χρονιά είναι αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό. Και ίσως ο Παναθηναϊκός το λέει αυτό.
0: Κοίταξε, Μαρίνε, εμένα μου δίνει την αίσθηση, εάν και εφόσον λήξει η συνεργασία αύριο, όπως λες και εσύ, ότι ο Παναθηναϊκός πλέον πάει να σώσει ό,τι σώζεται. Δηλαδή να σώσει το πρωτάθλημα ενδεχομένως. Δηλαδή να έχει μια καλύτερη μοίρα στο πρωτάθλημα με δεδομένο ότι κανείς ποτέ δεν ξέρει ότι μπορεί ο Αταμάν στον πρώτο τελικό να πει ότι ο Τάδε δεν μου κάνει, είναι κυματόθυρος, ξέρω εγώ. Να σώσει αυτό το πράγμα.
2: Ξέρεις κάτι, το θέμα είναι με τον, το θέμα το εξής, ότι επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόσταση με κάποιους παίκτες, το λέω λίγο πιο κομψά.
0: Του Αταμάν εννοείς.
2: Το και των παικτών.
0: Ναι, μπράβο.
2: Με κάποιους παίκτες το λέω, δεν λέω με όλους. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, κάνει στο μάτι χτυπάει, ας πούμε, το σοτς, τι συνεργασία μπορείς να έχεις να βγάζεις και του λες, ας πούμε, ότι με τέσσερις παίκτες και τα λοιπά ή όχι. Ασχέτως το ότι προσπάθησε ο Αταμάνα το υπερασπιστεί αυτό που είπε, ας πούμε, στην περιβόλη της ενέξης τύπου. Εμένα αυτό που δεν μ' άρεσε καθόλου από τον Αργίνα Αταμάν είναι το εξής. Το τονίζω χωρίς να μηδενίζω την προσφορά του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια που με την Μύκονο που έκανε αυτό το επικό ξέσπασμα το οποίο θα το έκανε ούτως ή άλλως γιατί το είχε μέσα του για να πήγε για Νάη και για όλα αυτά, είναι ότι τη λέξη αυτοκριτική δεν την άκουσα.
0: Όχι,
2: είπε πάρα πολλά πράγματα.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν νομίζω ότι κάνει και ποτέ.
2: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, πρέπει κάποια στιγμή να πει, δηλαδή, οκ, μέσα στη χρονιά ζήτησε συγγνώμη. Το είχε πει κάνα δύο φορές, ζήτησε συγγνώμη για το υλικό αυσομάς και δεν πάει καλά κτλ. Ναι, ότι με τη Βαλένθια είχε πει, ας πούμε, ότι ο Πέτρο Μαρτίνες είναι καλύτερος προπονητής από μένα φέτος, γιατί φέτος δεν πάω πολύ καλά. Εντάξει.
0: Καλά, αυτό το είχε πει και λίγο ειρωνικά, να ξέρεις.
2: Ναι, οκ, ναι, ειρωνικά ξειρωνικά το είπε. Αλλά το θέμα είναι ότι ξέρεις κάτι, δεν είχε πρόθεση να παραιτηθεί ξεκάθαρα στη συνέχιση που λέει να πει ότι παιδιά φεύγω. Δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Για πολλούς λόγους. Και από την άλλη αυτό ακριβώς δεν έκανε αυτοκριτική. Δηλαδή μπορεί να. Ξέρεις κάτι, κράζω τον ένα παίκτη, κράζω τον άλλο παίκτη, κράζω τον άλλο παίκτη, κάνω, του κράζω. Κάποιοι παίκτες έχουν ενοχληθεί και λες και δεν τους άρεσε και από το δημόσιο στήσιμο.
0: Προφανώς, γιατί να τους άρεσε, δεν είναι παιδιά.
2: Γιατί ξέρετε κάτι, έχουν γίνει κουβέντες από δυτήρια, αρκετές, έχουν κάνει κουβέντες και κάποιες παίκτες έχουν ενοχληθεί από το ότι βγαίνει δημόσιο και τους δώνει στον τάκο ο Αταμάν.
0: Όχι, για μένα και με το δίκιο τους, έτσι.
2: Ναι, άλλος παίκτης δεν τους ενδιαφέρει. Σου λέει, εμένα με πεισμόνεις, θα βγω και τον εκθέσω τον προπονητή.
0: Ναι.
2: Άλλους ενοχλεί και το λένε κιόλας. Απλά ο Αταμάν πάντα ήταν ένας προπονητής και πάντα είναι που δεν είναι φίλος με τους παίκτες. Σου λέει, είμαστε επαγγελματικά οι σχέσεις μας καθαρά και τίποτα παραπάνω. Αυτό.
0: Εντάξει, γι' αυτό ρε παιδί μου λέμε ότι και ο κάθε προπονητής, πέραν του ότι είναι πατέρας, είναι από εδώ, είναι από εκεί, δεν μπορεί να είναι το ίδιο με κάθε παιδί του. Άλλα παιδιά θέλουν, έχουν διαφορετικά κουμπιά. Δηλαδή ο Χέις Ντέβις έχει διαφορετικό κουμπί από τον Ναν, από τον Σόρτς, από τον Γκραντ.
2: Εντάξει, ο Αταμάν απλά είναι σε μια άλλη φάση, είναι πιο πολύ αυτό που λέμε.
1: Ότι δεν νομίζω ότι τα παιδιά του.
0: Θα πρέπει, αλλά ναι.
2: Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί στην προπόνηση να αυτό δουλεύουν, να σου δείχνω, να σου λέω και όλα αυτά, στον δρόμο μπορεί να σε δω και να μην σε χαιρετήσω.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Δεν με απασχολεί αυτό ιδιαίτερα.
2: Ναι.
0: Γιατί και ο προπονητής έχει μια διαφορετική θέση στο ρόστερ.
2: Πάντα αυτό έχει. Σου λέει, εγώ είμαι προπονητής, τι παίκτες.
0: Ναι, εννοείται.
2: Δουλεύουμε μαζί για ένα σκοπό, αλλά δεν είμαστε φίλοι. Αυτό είπε.
0: Ναι, ξέρεις τι, εμένα, η μεγαλύτερη μου απορία, ξέρεις ποια είναι. Αν έβγαινε για παράδειγμα, που έγινε σχετικά με το Holmes, έβγαινε ο TJ Shorts μετά το παιχνίδι και έλεγε, εγώ δεν ήμουνα. Παίζαμε με τέσσερις, μάλλον παίζαμε χωρίς προπονητή. Τι θα γινόταν, θα καλούσαν τον TJ Shorts να του λύσουν το συμβόλαιο και θα τον στέλνουν σπίτι του. Κατάλαβες με να πιάνει. Όχι, δεν είναι απορία. Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, ο προπονητής μπορεί να κράξει εισαγωγικά όποιον παίχτη θέλει και να μην γίνει τίποτα. Αλλά αν ο παίχτης τολμήσει και πιάσει το στόμα του προπονητή, που για μένα σε ορισμένα παιχνίδια είναι αλήθεια ότι ο κόουτς δεν τους βοηθάει. Σε ορισμένα παιχνίδια δεν τους βοηθάει. Γιατί τρελαίνεται με τον αντίπαλο προπονητή, τα είχαμε πει και άλλες φορές. Τρελαίνεται με τους διαιτητές, τρελαίνεται με την εξέδρα.
2: Ναι.
0: Πρέπει κάποιος να το πει. Άμα το πει όμως, είναι αυτόματος, αυτόματη καρατόμηση.
2: Ναι.
0: Δυστυχώς.
2: Το θέμα είναι ότι είναι αυτή η λογική του Αταμάν, σου λέει εγώ, όπως έτσι έχω πάρει ευρωπαϊκά τρόπαια, έτσι.
0: Συμφωνούμε, όχι, αυτή τη στιγμή που έχει επιτυχία, Μα το έχει πει και 10 φορές φέτος, όχι τίποτα άλλο. Πόσα άτροπα έχει πάρει.
2: Ναι, απλά
0: το έχουμε τριφίσει.
1: Εγώ δεν έχω κόσμο με τον Ζόζο να λέει. Έχω τόσα άτροπα. Πού έχει.
0: Γιατί δεν τον ενδιαφέρει να το πει.
1: Δεν έχει τίποτα να αποδείξει. Ό,τι ήταν αποδείξει, το έχει αποδείξει.
0: Νομίζω ότι φέτος ο Αταμάν το έχει κάνει πολλές φορές αυτό, γιατί αισθάνεται στριμωγμένος, υποαμφισβήτηση και ανασφαλής κατόπιν αυτού.
2: Εντάξει, η γλώσσα του σώματος από αυτά που καταλάβαινα γενικότερα είναι τις τελευταίες ημέρες ότι το έχει ο ίδιος καταλάβει γενικά το κομμάτι ότι το πρόβλημα δεν τραβάει, ότι έρχεται το τέλος. Δηλαδή αυτό που σαν καταλάβω είναι ότι στη Μύκονο, όταν ήταν στη Μύκονο, δεν είχε όρεξη να μιλήσει άνθρωπο. Κάπως έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν είχε διάθεση γενικότερα. Σαν να έχει αποξενωθεί, ας το πούμε, κάπως έτσι. Αλλά,
1: δεν
2: πάνω,
1: είναι
2: δηλαδή,
1: κακό όμως να καταλαβαίνεις ότι ένας κύκλος κλείνει. Δηλαδή, να έχεις κλείνει για την γνωσία, έτσι.
2: Ναι, κοίταξε, δεν είναι κακό σίγουρα, απλά σου λέει...
1: Ευχάριστο δεν είναι,
2: περιμένω.
1: Αλλά καλό είναι
2: εγώ να σου λέει, εγώ περιμένω δεν παρετούμε, θα περιμένω να δω τι θα πει το αφεντικό. Το αφεντικό, αν δεν έχει εμπιστοσύνη πια στο πρόσωπό μου, θα φύγω. Έτσι και επίσης ο μάτς με τη Μύκονο. Εντάξει. Εμπιστοσύνη πλέον δεν βλέπω να υπάρχει, για να τα λέμε ξεκάθαρα.
0: Ναι, χάθηκε λογικά στην πορεία αυτή η εμπιστοσύνη. Είναι φυσιολογικό.
2: Εντάξει,
0: δηλαδή, αν μου πει κάποιος ότι χάθηκε, δεν θα πω ότι πώς είναι δυνατόν. Νομίζω ότι είναι κατανοητό πώς χάθηκε αυτή η εμπιστοσύνη. Δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, στο διατάφε για να κλείσουμε, για να κουράσουμε όλο τον κόσμο. Αύριο το βράδυ είναι η συνάντηση. Αύριο, βάση ενημέρωση της ΚΑΕ, το λέω, το τονίζω έτσι. Βάση ενημέρωση της ΚΑΕ, αύριο θα γίνει προπόνηση, η παρουσία του Εργίνα Ταμάν. Προπόνηση, το τονίζω βάση ενημέρωση της ΚΑΕ, γιατί πάντα κρατάζουν πιο καλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το βράδυ θα γίνει η συνάντηση του Εργίνα Ταμάν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και το πιθανότερο είναι να οι δυο τους να λύσουν τη συνεργασία τους. Αυτό εγώ θεωρώ ότι θα γίνει. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
0: Περιμένουμε μέσα εκεί στην τρέλα του Final Four και της Media Day θα έχουμε και νέα Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε λίγο.
0: Πρέπει να, όχι. Όπως θα είχαμε Παναθηναϊκό στο Final Four, τώρα θα έχουμε Παναθηναϊκό και με το Final Four. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι εκεί.
2: Τέλος πάντων, αυτά τα νέα.
0: Ωραία.
2: Εντάξει. Δεν έχουμε από εκεί τίποτα παραπάνω ή άλλως, δεν έχει. Δηλαδή αυτό είναι το σύστημα. Εγώ προσωπικά στον Άγια θεωρώ ότι και πολύ τράβηξε το πράγμα. Δηλαδή περίμενα να τελειώσει νωρίτερα.
0: Εντάξει, είναι τώρα, κοίταξε, είναι και η περίοδος που τον παίρνει να το κάνει το Παναθηναϊκό, διότι οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού ξεκινάνε σε 8 μέρες. Είναι ένα διάστημα στο οποίο να ηρεμήσει λίγο η ομάδα. Δεν νομίζω ότι είναι καιρός να φέρει αντικαταστάτη, αν και εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το διαζύγιο με τον Εργίνα Ταμάν, έτσι. Απλά προφανώς είναι αρκετές μέρες για να περάσει και στην ομάδα να ηρεμήσει μετά από αυτό το, το γεγονός, εν πάση περιπτώσει. Ξαναλέω, αν επαληθευτεί.
2: Τέλος πάντων, εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει, δεν βλέπω προσωπικά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εμένα θα μου κάνει
0: εντύπωση
2: πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, πραγματικά το λέω, πολύ μεγάλη έκπληξη θα μου κάνει αν, ας πούμε, πούνε ότι συνεχίζουμε εκ τέλος σεζόν. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη, δηλαδή νομίζω ότι το πράγμα έχει τελειώσει.
0: Εντάξει, όχι, να ξέρει ο Αταμάν ότι θα τον διώξει στο τέλος σεζόν και να συνεχίσουν, νομίζω δεν υπάρχει λόγος.
2: Όχι, όχι. Γεωλόγια φέτος.
0: Ναι, να μην γίνει τίποτα. Ναι, όχι. Εγώ το λέω υπό την άποψη ότι να ενημερώσει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός ότι στο τέλος της σεζόν θα λύσουμε τη συνεργασία μας, αλλά συνέχισε μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν έχει κανένα νόημα να γίνει αυτός ως λύση. Νομίζω είναι άκυρο παντελώς.
2: Ναι.
0: Ωραία. Μαρίνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, φιλαράκια. Να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε. Για χαρά, για χαρά.

Εδώ είμαστε λοιπόν για την δεύτερη ώρα του άμεσου replay, δύο λεπτά μετά τις 3. Μιχάλης Κουνέλογλου, Αθηνά Πατρινού στα μικρόφωνα και Δημήτρης Μελίσης όπως πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είχαμε πρώτη ώρα γεμάτη, δεν έχετε παράπονο νομίζω. Συνεχίζουμε δυναμικά και στην δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Όπου εμπειρωτεί ο papakibasket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, μία από τις ειδήσεις της ημέρας, δυσάρεστη είδηση, είναι ο χαμός του Καραϊσκάκη, ο οποίος, το είπαμε και στον πρόλογο, ήταν ο πρώτος ξένος που ήρθε στο ελληνικό πρωτάθλημα, φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για μία σεζόν. Η λέξη που τον συνόδευε από εκείνα τα δημοσιεύματα της εποχής ήταν τρελοκομείο, αλλά ήταν καλό τρελοκομείο νομίζω. Γενικότερα έζησε και μια πολύ περίεργη ζωή αφού σταμάτησε το μπάσκετ. Αν δεν κάνω λάθος, είχε μπει και στη φυλακή κάποια στιγμή. Έχουμε όμως έναν συμπαίκτη από εκεί, έναν άνθρωπο που είχε γράψει τη δική του ιστορία και με τον Ολυμπιακό. Τώρα τον έχουμε φιλοξενήσει και παλιότερα, ως έχει το πόστο του GM στη Μύκονο, τον Σταύρο Ελληνιάδη. Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα να πω, δεν είμαι GM στη Μύκονο, είμαι στον Κολοσσόρροδο.
0: Συγγνώμη, Κολοσσόρροδο, χίλια συγγνώμη, μπερδεύτηκα με τη Μύκονο, γιατί Μύκονο είχαμε βγάλει πριν και μπερδεύτηκα τις ομάδες. Χίλια συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει.
0: Πολύ καλή παρέμβαση.
2: Ναι, κοίταξε να σου πω, ο Κάρης Κάρη είναι από τα καλύτερα παιδιά. Απλώς είχε τα πάθη του, είχε, ξέρεις τι... έμπλεξε από μικρός έτσι με διάφορα έτσι, πράγματα, αλλά ήταν ένα παιδί το οποίο είχε καλή καρδιά και εντάξει, εμείς τώρα ήμασταν και συμπαίκτες, αλλά όλοι τον αγαπούσαμε και πάντα προσπαθούσαμε έτσι και στην ομάδα τότε να τον προφυλάξουμε και να τον έχουμε από κοντά. Εντάξει, απλώς είχε αυτά τα έτσι τα... τα ελαττώματα, να τα πούμε, στο χαρακτήρα του, τα οποία τον έφερναν ορισμένες φορές σε δύσκολη θέση. Εγώ τα τελευταία 3 χρόνια είχα επαφή μαζί του, μιλάγαμε αρκετές φορές, είχε αλλάξει τελείως ρότα η ζωή του, είχε έρθει κοντά στο Θεό, είχε φτιάξει μια οργάνωση μη κερδοσκοπική και είχε κάποια παιδιά με τα οποία τους έκανε προπόνηση και τους συμβούλευε να μην κάνουν τα λάθη που έκανε αυτός. Είχε γίνει ένας διαφορετικός άνθρωπος, ήθελε πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα, το είχαμε συζητήσει, λέγαμε να το προγραμματίσουμε, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές κάνουμε σχέδια τα οποία δεν τα ολοκληρώνουμε. Μου έλεγε ότι ήθελε να δείξει την Ελλάδα και την Αθήνα και τον Πειραιά στη γυναίκα του. Μου έλεγε ότι όποτε βρίσκω το ελληνικό εστιατόριο μπαίνω μέσα και μιλάω αυτά τα ελληνικά που έχω μάθει και όλοι γελάνε με τα ελληνικά μου. Εντάξει, κάναμε αρκετές συζητήσεις έτσι, στο Messenger και εμένα ήταν τώρα λίγο σοκ. Γιατί είχα ξαναποκτήσει μια επαφή μαζί του και έτσι προγραμματίζαμε, όπως σου είπα, να κάνουμε έκπληξη στα άλλα παιδιά της ομάδος, της τότε ομάδας του Ολυμπιακού και να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά όπως σου είπα, κάποιες φορές κάνει σχέδια αλλά που δεν πραγματοποιούνται.
0: Το περίμενες ότι θα μπορούσε ο Σκάρη να αλλάξει? Αυτή την αλλαγή δηλαδή που είδες εσύ με αυτά τα 3 τελευταία χρόνια.
2: Εντάξει, νομίζω συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους που έχουν έτσι μια έντονη ζωή και κάποια στιγμή αποδαιμονίζονται, θα έλεγα. Κοίταξε, και τότε ήταν ένα παιδί με καλή καρδιά. Δεν ήθελε να κάνει κακό σε κάποιον. Δηλαδή το κακό το κάνει στον εαυτό του.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Θα μπορούσε να είναι στο NBA All-Star και ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα από το κολεγιακό τότε και κατέστρεψε τον ίδιο τον εαυτό. Ήταν ένα παιδί με χρυσή καρδιά και όπως είπα, το μόνο κακό που έκανε ήταν στον ίδιο τον εαυτό. Κατέστρεψε μια χρυσή καριέρα, είχε όλες αυτές τις περιπέτειες που ανέφερες και εσύ, αλλά σου λέω, τα τελευταία χρόνια εγώ άρχισα να μιλάω μαζί του, ήταν νομίζω Χριστούγεννα του
0: 2023. Τον βρήκες εσύ ή σε βρήκε αυτός?
2: Όχι, τον βρήκα εγώ, τον βρήκα εγώ τυχαία. Είδα που είχε κάνει μια ανάρτηση και μάλιστα και από μια ανάρτηση της κόρης του χτες έμαθα για την απώλεια. Και, γιατί όταν το είδα δεν μπορούσα να το πιστέψω, δηλαδή μου ήταν ένα σοκ. Γιατί σου λέω, βέβαια είχα καιρό να τώρα να έρθουμε πάλι σε επικοινωνία. Μάλιστα είχε κάποια παιδιά και μου έλεγε να στα δείξω αν μπορούν να παίξουν και να τους δεις και να σου στείλω προπονήσεις που τους κάνω και είναι πολύ καλά παιδιά και δεν πίνουνε, δεν κάνουν ναρκωτικά, δεν καπνίζουν, είναι πολύ καλά παιδιά και με το Θεό και, δηλαδή είχε κάνει μεγάλη στροφή έτσι ο Κάρη και είχε μπει σε έναν ωραίο δρόμο, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές τη ζωή δεν είναι έτσι όπως τη φανταζόμαστε.
0: Για πες λοιπόν, εσύ τον είδες ο Σκάρι, πώς ήταν μπασκετικά ο Σκάρι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί μιλάμε, γιατί ήταν ο πρώτος
2: που έρθει. Μιλάμε για ένα τρομερά αθλητικό παιδί, ένα τρομερό ταλέντο. Θυμάμαι ότι το έχει γραφτεί ας πούμε, αλλά είναι και η αλήθεια. Έλεγε πετάξτε μου την μπάλα εκεί ψηλά, ειδικά στο Βαγγέλη που τότε ξέρεις του πέταγε την μπάλα ψηλά και έκανε κάποια καρφώματα. Θυμάμαι μια φορά, λέμε, παίζαμε νομίζω στη Σαραγώσα στην Ισπανία και του πέταξε μια πάσα, λέμε στην κερκίδα πήγε. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα χέρι, και εγώ που, ένα αόρατο χέρι, πήρε την μπάλα και την κάρφωσε και νομίζω ότι θυμάμαι ότι εκεί σταμάτησε και το παιχνίδι, το χειροκρότησε όλο το γήπεδο. Ήταν κάτι που τρομερή αθλητικότητα, δηλαδή τι να σου πω τώρα, κάναμε συναγωνισμό 400 μέτρα και πρέπει να μας άφηνε τα 100 μέτρα πίσω, δηλαδή πρέπει να κάνει τα 400 μέτρα σε 45 δευτερόλεπτα, 44 όπως κάνουν ας πούμε οι κανονικοί αθλητές 400. Απίστευτα προσόντα, απίστευτα γρήγορος, απίστευτος διασκελισμός. Θυμάμαι ότι πρέπει από τη μια πλευρά στο γηπέδο, από την άμυνα στην επίθεση, με 4-5 διασκελισμούς σκάρφωνε την μπάλα. Δεν έχω ξαναδεί εγώ τέτοιο αθλητή. Ακόμα και τώρα δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Αυτός ήταν σαν έλουρας. Ένα απίστευτο πράγμα. Εντάξει, τεχνικά έπαιζε τρομερή άμυνα. Μάλιστα, θυμάμαι, μου έγραφε ότι θέλω να έρθω στην Ελλάδα, την ομάδα που είσαι και να τους μάθω να παίζουν άμυνα, γιατί η άμυνα ήταν το δυνατό μου στοιχείο. Ήταν τρομερά αμυντικός, τρομερός αμυντικός, έκανε τρομερά κλεψίματα, δεν καταλάβαινες από πού σου έπαιρνε την μπάλα. Εντάξει, είχε λίγο θέμα με το σουτ, όχι ότι δεν έβαζε, αλλά δεν ήταν το δυνατό του, αλλά δούλευε αρκετά, δηλαδή έκανε σουτ μόνος του μετά την προπόνηση. Είχε πολύ έτσι μπάσκετ μέσα του και το δούλευε, δηλαδή δεν ήταν κάποιος ο οποίος, θυμάμαι ότι καθόντουσαν αρκετές ώρες και σουτάρανε με το Μίτλετον, τότε ήταν το άλλο ξένος που είχαμε μόνο για την Ευρώπη, ο Λάριο Μίτλετον, και οι δυο τους κάνανε πολλή ώρα σουτ, γιατί ένιωθε ότι το σουτ μου δεν είναι τόσο καλό όσο όλα τα άλλα που έχω, η αθλητικότητα, το άλμα του, η ταχύτητά του, το δίποντό του. Και έκανε, ειδικά τότε, έκανε πολύ προπόνηση στο τρίποντο μαζί με τον Λάρι, τον Μίτλετον. Ήτανε ταλεντάρα, τώρα μιλάμε για ταλέντο, απίστευτο ταλέντο. Ό,τι και να έκανε αυτό το παιδί θα ήταν πρώτος. Μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, ό,τι και να έκανε.
0: Όχι, συμφωνώ, είναι αυτό που λέμε, είχε τρομερό σασί. Ως κορμί, ως κατασκευή, το κορμί του που το θυμάμαι υπάρχει, δηλαδή, και εγώ ήταν τρομερό.
2: Υπάρχει, εγώ δεν έχω ξαναδεί πιο αθλητικό παιδί.
0: Νομίζω πάντως ότι είναι λίγο άδικο, ξέρεις, γιατί το πρώτο πράγμα που θυμάται κάποιος, αν πούμε σε κάποιον που θυμάται τον Καρέ Σκάρι, είναι το περίφημο επεισόδιο με το Steve.
2: Ναι, έτσι, εντάξει,
0: αλλά είναι, νομίζω είναι λίγο άδικο με δεδομένο ότι ήταν ένας παίκτης εξαιρετικός.
2: Είναι άδικο όλο αυτό που υπάρχει γύρω του, γιατί όπως σου είπα, πρόκειται περί ενός πολύ καλού παιδιού και ό,τι έκανε δεν έχει βλάψει κάποιον άλλον. Αυτόν που έβλαψε ήταν τον ίδιο τον εαυτό. Με τα πάθη που είχε αυτά, δηλαδή, και δεν μπορούσε να τα αποφύγει. Δεν ξέρω, ίσως κάποιοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν δεν τον βοηθήσαν, να ξεπεράσει όλο αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν έχει βλάψει κάποιον άλλο. Δηλαδή αυτός μόνο τον εαυτό του.
0: Τέλειο.
1: Η πιο τρελή ανάμνηση που έχεις από αυτόν ποια είναι?
2: Εντάξει, η πιο τρελή ανάμνηση είναι αυτή, το επεισόδιο αυτό με τον Steve που ήταν κάτι...
1: Επεισοδιακή ανάμνηση νομίζω αυτή.
2: Ναι, είναι λίγο επεισοδιακή.
0: Δεν ήταν και συνηθισμένο νομίζω, τόσο συνηθισμένο,
2: ναι,
0: στην έκτασή του.
2: Σε αυτό το επίπεδο τώρα να γίνει όλο αυτό το σκηνικό, απλώς εντάξει, ήταν κάτι το οποίο, ξέρεις, δεν μπορώ να σαν να τα βλέπω μπροστά μου τώρα όλα αυτά που έγιναν. Και ήταν και ένα σκηνικό που κράτησε πάρα πολύ ώρα.
0: Α, ωραία.
2: Δηλαδή θα κάνω και πολύ ώρα να σας το περιγράψω. Λίγο πολύ το έχετε ακούσει και από τον ίδιο τον Στίβ, αλλά και αυτός το έχει πει περιληπτικά. Έχει, μετά η αστυνομία, αυτά δεν τον έκανε καλά, φοβόντουσαν οι αστυνομία. Πολλά, πολλά έχουν γίνει, πολλά.
0: Εντάξει, ήταν και ο Στίβ όμως έκατσε, δηλαδή δεν ήταν ότι έφυγε να σωθεί, μπήκε και ο Στίβ κανονικά εκείνη τη μέρα. Δεν ήταν,
2: ναι, εντάξει.
0: Όσο μπορούσε, εντάξει, όσο μπορούσε,
2: ναι,
0: να μπει.
2: Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Ο Στίβ προσπάθησε να τα αποφύγει, αλλά ήταν ο άλλος σε έξαλλη κατάσταση. Εντάξει.
0: Και με σπασμένο χέρι.
2: Και με σπασμένο και το καλό του χέρι, ναι, το δεξί. Με το αριστερό.
0: Φαντάσου.
2: Ναι, ναι, αλλά εντάξει, τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο κανένας μας, όσοι ήμασταν εκεί στην ομάδα και ήμασταν και μάρτυρες, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Αλλά είπες κάτι πολύ σωστό, ότι δεν πρέπει να τον αντιπροσωπεύει αυτό, γιατί ήταν ένας τρομερός αθλητής και ένα πολύ καλό παιδί. Τώρα εντάξει, αυτός έκανε, είχε τα πάθη του, έκανε, το μόνο που έκανε ήταν κακό στον εαυτό του, κατέστρεψε μια καριέρα η οποία θα ήταν ενός legend στο NBA.
0: Ναι, θυμίζει και λίγο με κάποιες παραλλαγές Roy Tarpley ουσιαστικά, ένα πράγμα, ναι, τέτοιο. Ναι, όπως και, ναι, ο Τάρπλε, ναι, ήρθε, ναι, εδώ για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, ήρθε στην Ευρώπη και στον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό, για διαφορετικούς μη μπασκετικούς. Ο οποίος, ναι, Ολυμπιακός ήταν τυχερός και τις δύο φορές που είχε τη χαρά και την τιμή να πάρει τέτοιους παίχτες. Αλλά αποδείχθηκε, ναι, τελικά ότι αν κάποιος έχει μια ρότα συγκεκριμένη, δυστυχώς είναι δύσκολο να αλλάξει την κατάλληλη περίοδο, νομίζω. Δηλαδή, αν ο Σκάρη ήταν ανώριμος, εγώ αυτό νομίζω περισσότερο για την,
2: ναι,
0: ηλικία,
2: ναι,
0: του.
2: Ήταν,
0: και ορίμασε πολύ αργά.
2: Ναι, ορίμασε αργά, εντάξει. Στράφηκε, όπως μου έλεγε τώρα, ακολουθώ το Θεό, ας πούμε, κτλ. Εντάξει, είχε αλλάξει έτσι αρκετά.
1: Είχε ηρεμήσει.
2: Είχε ηρεμήσει αρκετά, ναι, είχε ηρεμήσει.
0: Η οικογένεια το κάνει αυτό συνήθως.
2: Σίγουρα και, και η οικογένεια, αλλά εντάξει, τώρα ο Σκάρη, το έχει πει και ο Στίβ, έχει μεγαλώσει σε μια γειτονιά, όπως είπε ο Στίβ, ότι και οι μαύροι φοβόντουσαν να πάνε εκεί. Είχε άλλα 6 αδέρφια που οι περισσότεροι ήταν φυλακοί. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι έχει μεγαλώσει σε ένα δύσκολο περιβάλλον, που ξέρεις, από μικρός προσπαθεί να επιβιώσεις, ας πούμε, γιατί μιλάμε για επιβίωση πρώτα απ' όλα. Αλλά εμείς που τον ζήσαμε, δηλαδή, έχουμε πολύ καλή ανάμνηση σαν άνθρωπος, ας πούμε. Τώρα εντάξει, ξέρεις, όπως είπα, είχε τα πάθη του, τα οποία τον οδηγούσαν σε λάθος πράγματα. Για τον εαυτό του πάνω απ' όλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Απόλυτα κατανοητό. Σταύρο Ελληνιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για τις αναμνήσεις που μοιράστηκες μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να έχουμε ζωή όλοι μας, να το θυμόμαστε.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Καλά να είμαστε.
2: Να το μνημονεύουμε πάντα για καλά, όχι μόνο για τα άσχημα του.
0: Όπως το είπες ακριβώς. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, δράση δεν υπάρχει μόνο στο Final Four. Υπάρχει και στις αγαπημένες μας εθνικές κατηγορίες. Ξεκινάει λοιπόν η τέταρτη φάση των playoffs της National League 1 με την δεύτερη αγωνιστική, καθώς οι ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ με στόχο να κάνουν ένα ακόμα βήμα προς την άνοδο στην Elite League. Έτσι λοιπόν, έχουμε σήμερα στις 7.30 το παιχνίδι του Χολαργού με τον Αμίντα για τον πρώτο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε στις 6 ώρα Γλαύκος Έσπερος Κρόνος Αγίου Δημητρίου και για τον τρίτο όμιλο Χάνθ Κομωτινή στις 6 ώρα. Υπενθυμίζετε λοιπόν πως οι σειρές που έχουν ξεκινήσει από το 1-1 κλήρωνται στις 3 νίκες, ενώ αυτές που έχουν αρχίσει με το 2-0 ολοκληρώνονται στις 4 νίκες. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν στο επίσημο κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube. Άρα για όλοι όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να το επισκεφτείτε και να δείτε πραγματικά πολύ ωραίες και δυνατές αναμετρήσεις. Δράση έχουμε και στη National League 2. Μπορεί η Αναγέννηση Καρδίτσας, ο ΕΦΑΟΣ και οι Γαργαλιάνοι να έχουν κερδίσει την άνοδο για την National League 1. Εκκρεμεί ακόμα μία αναμέτρηση και αυτός είναι στον πέμπτο όμιλο για τον κίνο και ο πέμπτος αγώνας ανάμεσα στην Μέντ και τη Γαλάτιστα που η σειρά να είναι στο 3-3. Μία πολύ ενδιαφέρουσα και μαχητική αναμέτρηση. Στις 6 ώρα λοιπόν σήμερα Μέντ Γαλάτιστα και αυτή η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στο επίσημο κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ καλό να μπείτε και να δείτε αυτά τα παιχνίδια και να τα στηρίξετε. Εφόσον δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία, μια πολύ ωραία πρόταση για το απόγευμα.
1: Μια χαρά μπάσκετ παίζουν. Μπάσκετ παίζουν και αυτοί δεν παίζουν.
0: Τώρα, και να σου πω και παίζουν και πιο βρώμικο.
1: Εννοείται. Μπάσκετ. Το ξύλο από Α, από Elite League και κάτω δεν το συζητάμε.
0: Όσο πιο κάτω πας, τόσο περισσότερο ξύλο έχει.
1: Είναι οι τελευταίοι των μικρών κατηγοριών που παίζουν. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Νομίζω ότι οι γυναίκες τελείωσαν προφανώς. Η Elite League τελείωσε. Ωραία.
0: Δηλαδή, τελευταίοι των μηχανών. Σήμερα θα βγει και ο νικητής ανάμεσα στην Μέντ και την Γαλάτιστα και θα μείνει μόνο National League 1.
1: Και κάποιοι συνήθως μας μείνουν οι τελικοί της GBL για να περάσω στο επόμενο πρόγραμμα της ημέρας. Διότι βγήκε το πρόγραμμα, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ημιτελικών της GBL και των τελικών. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Για να περάσω στο επόμενο πρόγραμμα της ημέρας, διότι βγήκε το πρόγραμμα, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ημιτελικών της GBL και των τελικών.

0: πρόγραμμα. Οι τελικοί της GBL ξεκινάνε 3 Ιουνίου. Κάτσε να δω τι μέρα είναι το 3 Ιουνίου. Είναι Τετάρτη. Είδες πιο normal τα πράγματα. Λοιπόν, και οι τελικοί είναι 3, 5, 8. Τα τρία πρώτα παιχνίδια που είναι σίγουρο ότι θα γίνουν. Και αν χρειαστούν, μετά πάμε 10 και 13 του μηνός το τελευταίο παιχνίδι. Τα τέσσερα πρώτα μάτς για κάποιο λόγο έχουν jumble στις 9. Εάν πάμε σε Game 5, το οποίο δεν ξέρω αν φαντάζει πολύ πιθανό, έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως θα έρθει και ο Ολυμπιακός από το Final Four, γιατί είπαμε ένα Final Four μετράει πάρα πολύ στο τι θα κάνεις. Μπορεί αρνητικά, μπορεί και θετικά. Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να είναι πρωταθλητής και να παίρνει και την κούπα. Τον έχουμε δει άλλες φορές να χάνει και να παίρνει την κούπα. Γενικότερα υπάρχει. Δεν είναι απαραίτητο ότι όποιος πάρει την Ευρωλίγκα θα πάρει και το πρωτάθλημα. Ο πέμπτος τελικός, εάν χρειαστεί 13 μηνός, είναι 6 το απόγευμα. Μάλλον για να τελειώνουμε νωρίς, κάπως, με όλα αυτά που μπορεί να γίνουν, εν πάση περιπτώσει, σε ένα πέμπτο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι εάν έχουμε ντέρμπι Ιωνίων, το πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος τερμάτισε πρώτος και αέτητος στην κανονική περίοδο. Αν για κάποιο λόγο προκριθεί ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, έχει ο ΠΑΟΚ, είναι πιο πάνω από τον Άρη. Θα δούμε βεβαίως. Η λογική λέει ότι θα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός όπως κάθε άλλη χρονιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο ζευγάρι. Βαρετό μεν.
1: Έκπληξη των τελευταίων.
0: Ακριβώς.
1: Ο
0: Άρης. Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο ο Άρης, συγγνώμη, είναι ΑΕΚ Άρης. Ανάλογα. Ολυμπιακός ΑΕΚ και Ολυμπιακός Άρης. Συγγνώμη, η δική μου παράληψη, γιατί είναι το μοναδικό παιχνίδι, το μοναδικό ζευγάρι που δεν έχει τελειώσει. Το τρίτο παιχνίδι της σειράς γίνεται την Δευτέρα 25 του μήνα. Εκεί θα μάθει και ο Ολυμπιακός οριστικά τον αντίπαλο του, αν θα είναι η ΑΕΚ ή ο Άρης. Και θα έχουμε και αυτό. Προφανώς θα γίνει και το μάτς στις τρίτες θέσεις όπως γίνεται κάθε φορά. Το οποίο θα δούμε όταν φτάσουμε εκεί ποιος έχει το πλεονέκτημα. Προς το παρόν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει τερματίσει ψηλότερα από όλους. Και βλέποντας και κάνοντας.
1: Επειδή έχω παραλείψει λίγο να αναφέρω τις σειρές στη National League 1, να πούμε ότι ο Αμίντας προηγείται 3-0 του Χολαργού. Ο Κρόνος με τον Γλαύκο Έσπερο, με την οποία είναι η πιο αμφίροπη αναμέτρηση, προηγείται 2-1 της ομάδας της Πάτρας, ενώ η Κομωτινή προηγείται επίσης 3-0 της Χανθ. Και ένα ενδιαφέρον fact είναι ότι εφόσον η Κομωτινή σήμερα πάρει το διπλό στη Χάνθ, θα επιτύχει μία άνοδο ύστερα από 50 χρόνια ιστορίας.
0: Έλα, μπράβο.
1: Στην Elite League.

0: Λοιπόν, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα και μέσα σε αυτά έχει βγάλει και η ΑΕΚ μία ανακοίνωση στην οποία ενημέρωσε ότι έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το τρίτο παιχνίδι με τον Άρη Μπέτσον. Ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐου στις 7 η ώρα, ανακοινώνοντας γενική είσοδο, παρακαλώ, 10 ευρώ μόλις.
1: Κοινώς ο CPC προσέλλεται μετά και από αυτό που έγινε στο πρώτο παιχνίδι, έτσι.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚΜΠΣ ενημερώνει ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την τρίτη αναμέτρηση της Βασίλισσας με αντίπαλο τον Άρη Μπέτσον. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Σαν Ελαρίνα την Δευτέρα 25 Πέμπτου στις 7 στο πλαίσιο της προημιτελικής σειράς των play-offs της Στίχημαν GBL, όπου η Βασίλισσα θα επιδιώξει το 2-1 πρόκριση στα ημιτελικά. Η μαζική παρουσία του κόσμου κρίνεται επιβεβλημένη, ειδικά σε μια περίοδο όπου το ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλάζει και οι προκλήσεις είναι μπροστά. Αποφασίστηκε για τους συνοπαδούς μας γενική είσοδος 10 ευρώ εκτός από τις θέσεις των VIP. Πρέπει όλοι να είμαστε παρόντες, όλοι σαν Ελαρίνα, εκδοτήρια ανοιχτά, δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για να προμηθευτείτε το εισιτήριο.
1: Εντάξει, θα είναι ματσάρα τώρα, δεν το συζητάμε έτσι. Το παιχνίδι ως παιχνίδι θα είναι ματσάρα. Γιατί όποιος νικήσει πάει στα ημιτελικά. Εντάξει, για τον Άρη, έτσι όπως περνάνε τα πράγματα, νομίζω ότι δεν θα είναι τόση μεγάλη καταστροφή. Θα είναι καταστροφή, αλλά νομίζω ότι θα το περάσουν λίγο πιο χαλαρά. Αντίθετα, για την ΑΕΚ θα είναι καταστροφή.
0: Ναι.
1: Ειδικά με τη σεζόν που έκανε φέτος.
0: Ο τρόπος που έχασε.
1: Το χαμένο τελικό ακριβώς. Είναι...
0: Δεν είναι ο χαμένος τελικός μόνο. Είναι ο τρόπος, ο τρόπος που έχασε.
1: Θα πέσει λίγο βαρύ, γιατί είναι, να θυμίσω, κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και το 18. Όπου η ΑΕΚ βέβαια το είχε πάρει τότε. Είχε πάρει πρώτα το κύπελο, μετά πήρε τον BCL. Και δεν έφτασε στην τετράδα. Αποκλείστηκε στο πρώτο γύρο των playoffs, νομίζω από τον Άρη. Αν θυμάμαι καλά, είναι από τον Άρη. Τότε δεν πήραξε κανέναν. Πήραξε εμένα, αλλά δεν ασχολήθηκε κανένας γιατί σου λέει: έχουμε δύο τίτλους. Τι να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, και τα κακά θα συμβούν κάποια στιγμή. Ναι, νομίζω ότι θα είναι πολύ κακό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ να μείνει εκτός τετράδας. Αλλά έτσι όπως λέμε και για τον Παναθηναϊκό, όπως έστρωσε θα κοιμηθεί, όπως έστρωσε και έξω το πρωτάθλημα θα κοιμηθεί. Γιατί έχασε την τρίτη θέση την τελευταία αγωνιστική από τον ΠΑΟΚ και πάει λέγοντας. Λοιπόν, επόμενο μεγάλο θέμα συζήτησης.
0: Έλα, αυτό σου αρέσει.
1: Αυτό μου αρέσει, το έχω δει από το πρωί και δεν μπορώ να καταλάβω τι μπιφ έχει φάει ο Ιμπραήμ Κουτουλάη με τον Παναθηναϊκό. Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με Ιμπραήμ Κουτουλάη. Εντάξει, όποιος έχει. Δεν του λέει κάτι. Καλά, ο Ιμπραήμ Κουτουλάη προφανώς του λέει, έτσι. Όποιος δεν του λέει για τον μπιφ, ας το πούμε έτσι. Παλιότερα έχει βγει, έχει πει διάφορα πράγματα. Ο Κουτουλάη έχει επιτεθεί στο Λάρκιν, έχει πει διάφορα σκηνικά, δεν ξέρω. Τον καλούν και τα λέει ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Τώρα το τελευταίο του ξέσπασμα είχε αρχικά αποδέχτη τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις για αυτό το post που έβγαλε ότι, για το κράξιμο που έφεγε ο Ντέιβις μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια που έλεγε ότι ενήλικες ασχολούνται με ένα παιδικό παιχνίδι τόσο πολύ, τόσο σοβαρά. Μπράβο, ασχολούνται τόσο σοβαρά. Εκεί σε ένα τουρκικό podcast λοιπόν ο Κουτουλάη του λέει ότι κερδίζεις 5 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που αποτελείς παιδικό παιχνίδι. Έχασες, σκύψε το κεφάλι σου και ζήτα συγγνώμη. Βγες έξω στον δρόμο της Αθήνας να σε δω αν σε νοιάζει ή όχι. Έτσι, δεν ξέρω αν το ρώτησε κανείς που λέμε, σε ρώτησε κανείς. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Το έχω σε κατευθείαν ο Ιμπραήμ Κουτουλάη. Και δεν έμεινε μόνο εκεί, γιατί τον ρώτησαν προφανώς και για την απόδοση του Παναθηναϊκού. Είπε το εξής. Όταν κοιτάς λέει τον Παναθηναϊκό, βλέπεις μια εύθραστη soft ομάδα που είναι επιρρεπή στην κατάρρευση. Δεν έχεις λόγους να κατηγορείς τον διαιτητή. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν θα το πιστέψουν αυτό. Αυτή είναι απλώς μια ιστορία. Είπε ο Κουτουλάη.
0: Έχει όντως μπει.
1: Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, απλά τα λέει λίγο ρε παιδί μου.
0: Ομά.
1: Τα λέει λίγο
0: σκληρά.
1: Ομά. Ναι, και περισσότερες φορές αυτό το ομό ενοχλεί τον κόσμο. Δηλαδή, όντως για τον Παναθηναϊκό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τον έχει αδικήσει η διαιτησία, αλλά δεν μπορείς να λες μόνο για τη διαιτησία σε μια χρονιά που ο Παναθηναϊκός απλά δεν παίζει μπάσκετ. Δεν παίζει μπάσκετ. Είναι κάτι άλλο αυτό που παίζει. Δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι μπάσκετ, δεν παίζει άμυνα. Δεν βρίσκονται στην επίθεση. Παίζει hero ball ενώ δεν χρειάζεται. Δεν παίζει hero ball ενώ χρειάζεται. Είναι γενικότερα τα πράγματα πολλά περίεργα. Αυτό που πες και εσύ, ο Αταμάν κρεμάει στα μαντελάκια τους παίχτες του έτσι για πλάκα, ας πούμε.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο. Για, προσωπικά. Έχει, ναι, λέει πολλά, αλλά για μένα νομίζω ότι είναι το να. Και δεν το κάνει σε έναν παίκτη. Το κάνει σε όλους τους παίκτες.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, σε όλους. Στο Κέντρικ Νάν δεν το κάνει.
0: Για παράδειγμα. Και στο Σλούκα δεν τον έχει κάνει. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι του έχει περάσει κόσκινο. Δημόσια που θε να του περάσει σε κόσκινο, παίρνα του προσωπικά.
1: Μέσα στην ομάδα. Ναι, στην ομάδα. Και κάνει ό,τι θέλει.
0: Δεν είπαμε να μην του τονίσει τα λάθη του, αν και οι ίδιοι φαντάζομαι ότι ξέρουν σε αυτό το επίπεδο τα λάθη.
1: Είναι και δουλειά σου αυτή εξάλλου.
0: Τόνισε του τα λάθη. Αλλά μέσα στα ποδητήρια. Κράξ του. Κάνε ό,τι θες, φώναξε. Μέσα στα ποδητήρια. Μην το βγάζει προ τα έξω.
1: Και στο ημίχρονο κιόλα.
0: Ναι, μην το βγάζει προ τα έξω. Είναι άσχημο.
1: Εντάξει, κοίταξε. Ο Κουτουλάι. Έχει υπάρξει με δυνατού προπονητέ. Ναι, οπότε γνωρίζει πώ είναι.
0: Και σε πολύ καλέ εποχέ του Παναθηναϊκού επίση.
1: Γνωρίζει πώ είναι η συμπεριφορά ή πώ πρέπει να είναι η συμπεριφορά ενό προπονητή απέναντι στου παίχτε του. Και είναι και αυτό που λέγαμε πιο πριν. Το πώ ο προπονητή πρέπει να λειτουργεί και ω ένα άνθρωπο ο οποίο όχι να κάνει υποχωρήσει, αλλά να ξέρει ότι με διαφορετικό τρόπο θα κερδίσει την Αθηνά, με διαφορετικό τρόπο θα κερδίσει τον Μιχάλη. Έτσι, ναι, δεν κερδίζονται εκεί δύο με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι, αυτό ισχύει για όλου του προπονητέ, ότι πρέπει λίγο να ξέρει.
1: Το
0: να,
1: κουμπί.
0: Ένα προπονητή είναι και ψυχολόγο, σε εισαγωγικά.
1: Ακριβώ. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλού παίκτε οι οποίοι. Τώρα για παράδειγμα ο Σόρτ. Δεν νοείται η σεζόν που κάνει φέτο ο Σόρτ. Η περσινή ήταν σεζόν MVP. Θα μπορούσε, αν μου έλεγε κάποιο ότι ο Σόρτ βγήκε MVP πέρσι, θα σου έλεγα εννοείται, κανένα πρόβλημα. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Και βλέπει πω εξελίσσεται γενικότερα και η χρονιά στον Παναθηναϊκό. Και όπω είπαμε και πιο πριν που μα είπε και ο Μαρίνο Πρίντεζη, να υπενθυμίσουμε, αύριο υπάρχει ένα δείπνο τώρα του Αταμάν προ τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, του Δημήτρη Γιανακόπουλο προ τον Αταμάν. Αυτό λίγο είναι ένα μπέρδεμα εκεί, δεν το ξέρουμε ακριβώ. Αλλά είναι ένα δείπνο των δύο, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν είναι και ο Μίσκο Ραζνάτοβιτ, όπω μα είπε ο Μαρίνο Πρίντεζη. Αυτό έχει άλλη μεγαλύτερη σημασία, γιατί αν είναι ο Μίσκο, πάμε ή για ανανέωση ή για πρόωρο τέλος. Για ανανέωση δεν νομίζω να πηγαίνει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός με τον Εργκίνα Ταμάν, εκτός αν γίνει κάποια τρομερή, φοβερή έκπληξη. Οπότε περιμένουμε να δούμε εξελίξεις.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έχουμε και ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε και ΠΑΟΚ, όπου οι τελευταίες πληροφορίες όπως διαβάζουμε αναφέρουν ότι η αγωνιστική επιτροπή της ΕΚΑ φέρεται ότι έχει αποφασίσει ότι ο δικέφαλος του Βορρά τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στο Eurocup. Παρότι οι επενδύσεις του νέου μεγαλομετόχου με φόντο την αναβάθμιση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα συνεχίζονται με αμείωση ένταση και μπορεί να φτάσουν μέχρι και την αγορά μόνιμης έδρας στην ΕΚΑ, όλα δείχνουν ότι η πολυπόθετη επιστροφή του δικέφαλου του Βορρά στην EuroLeague θα πάρει παράταση για μίνιμουμ ένα ακόμα χρόνο.
0: Αυτό δεν ξέρω πώς έχει προκύψει. Το ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει ντε και καλά του χρόνου Ευρωλίγκα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κενές θέσεις, ή μάλλον μπορεί να υπάρξει κάποια wildcard.
1: Έχει προκύψει από το πολύ μεγάλο θέλος.
0: Ναι, ναι, αλλά όχι. Αυτό δηλαδή προσπαθώ και με φίλους ΠΑΟΚτζίδες να τους το εξηγήσω ή να μου εξηγήσουν αυτοί πώς πηγάζει ο ενθουσιασμός.
1: Εντάξει, τουλάχιστον είναι αδελφική διοργάνωση.
0: Καλά, ναι. Το EuroCup σου δίνει μια θέση στην EuroLeague, αν και εφόσον την κατακτήσεις. Μπορεί και αυτό να αλλάξουν τα δεδομένα του χρόνου, αν υπάρξει αύξηση των ομάδων, να ανεβαίνουν δύο από το EuroCup ή να γίνει κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα για να έχει ελπίδα να πάρει μια wildcard από την EuroLeague, θα πρέπει η Μπουργκ να πει ότι δεν θα συμμετάσχουμε του χρόνου στην EuroLeague, γιατί δεν μπορούμε, δεν μας βγαίνουν τα κουκιά ουσιαστικά, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Κάτι που το έχουν παραδεχτεί πριν από περίπου 10-15 μέρες, υποτίθεται ότι έχουν ακόμα άλλες 15 για να το πάρουν απόφαση οριστικά, αν θέλουν ή δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην Ευρωλίγκα. Εκεί μένει η καινή wildcard που προέρχεται από το EuroCup. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι για την wildcard μπορεί να ενδιαφερθεί και να έχει προτεραιότητα η Μπεσίκτας, η οποία είναι η finalist του EuroCup, η τιμένη ουσιαστικά. Mm-hmm. Άλλοι περισσότεροι παοκτζίδες υποστηρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει πλεονέκτημα για τη wildcard. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ που θέλει wildcard για να συμμετάσχει. Είναι αρκετές ομάδες που θέλουν να μπουν ως νέοι στην Ευρωλίγκα ή δεν κατάφεραν να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους από φέτος στην Ευρωλίγκα. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται λίγο μπέρδεμα και γι' αυτό ίσως προκύπτει περισσότερο το EuroCup, όπου είναι ο πιο ασφαλής τρόπος, αλλά και ο πιο δύσκολος γιατί πρέπει να το κατακτήσεις. Η λογική είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει αυτό που κάνει και η ΧΑΠΟΕΛ.
1: Πάντως, όλος ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ. Σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι. Με αυτό λέω ότι θα κάνει αυτό που κάνει και η ΧΑΠΟΕΛ. Δηλαδή θα κάνει μια ομάδα Ευρωλίγκας, επίπεδο Ευρωλίγκας, όχι σούπερ ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκας. Μια ομάδα στην Ευρωλίγκα που δεν θα τερμάτιζε στις 5 τελευταίες θέσεις. Δεν θα μπαίνει και στα playoffs, θα ήταν 12η-13η, ας πούμε. Με σκοπό να πάρει.
1: Ένα ρόστερ που να είναι από τα φαβορί στην αρχή της σεζόν.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο EuroCup υπάρχουν άλλες ομάδες που είναι πιο έμπειρες. Ομάδες που έχουν φάει τα μούτρα τους και έχουν μάθει δηλαδή ουσιαστικά.
1: Εντάξει, για αυτή την κατεύθυνση όμως δουλεύει.
0: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ.
1: Και αυτό το προπονητή που πήρε.
0: Εννοείται. Μα αυτό το καταλαβαίνω και εγώ. Δηλαδή πάνε να πάρει αυτό το δρόμο. EuroCup ή τουλάχιστον, να το πω κι αλλιώς, εάν δεν καταφέρει να κατακτήσει το EuroCup, εφόσον αγωνιστεί στο EuroCup κτλ., θα έχει και ένα παραπάνω διαπραγματευτικό χαρτί του χρόνου, εφόσον η Ευρωλίγκα αποφασίσει ότι πάμε για expansion ή η Ευρωλίγκα δει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο λόγια, είναι και πράξεις. Έβαλε τόσα εκατομμύρια, έκανε αυτή την επένδυση, πήρε δικό του γήπεδο, όπως είπες και εσύ σωστά, και όλα αυτά τα πράγματα, να έχει κάτι παραπάνω για να αποκτήσει μια απευθεία θέση στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκτήσει αυτή τη στιγμή. Ό,τι και να. Δηλαδή, ακόμη και ο κ. Μητσοτάκης να δώσει. Τι να πω τώρα, να πάει να δώσει ένα δισεκατομμύριο.
1: Ναι, ναι, να δώσει πολλά χρήματα.
0: Δεν είναι, ναι. Δεν είναι να το πούνε. Α, έδωσε ένα δισεκατομμύριο, παίρνα, ας πούμε. Είναι λίγο μπέρδεμα.
1: Κοίτα τα λεφτά πάντα. Θυσιασμός. Να πούμε, δεν είναι και λίγες φορές. Τα λεφτά πάντα δεν κάνουν το ρόστερ.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Παναθηναϊκός είναι
1: το παράδειγμα. Σίγουρα είναι ένα βαντάζ. Αλλά πρέπει να δουλέψει και το άλλο κομμάτι, το οποίο είναι ένας πολύ καλός προπονητής που έχει χημεία με τους παίκτες ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν στο παρκέ.
0: Ο ιδιοκτήτης να αφήσει τον προπονητή, γιατί αυτός είναι αυτός που ξέρει, να αφήσει τους παίκτες να δουλέψουν. Αναγκαστικά ο ιδιοκτήτης είναι σε μια δυσάρεστη θέση που πρέπει να πληρώνει. Δυστυχώς για αυτόν. Και να περιμένει.
1: Αυτή είναι.
0: Ναι, ακριβώς. Και θα πρέπει να περιμένει ότι στο τέλος της σεζόν θα είναι αυτός που θα σηκώσει την κούπα, ξέρω κάπως έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και δεν ξέρω. Εμένα με μπέρδεψαν και πάρα πολύ και οι δηλώσεις όσων αποχώρησαν από τον ΠΑΟΚ, και του κύριου Οικονομίδη και του Νίκου Τουμπουντούρη, που μίλησαν για ότι δεν υπάρχει Ομόνοια. Γενικότερα, εκεί που υπάρχουν πολλά λεφτά, εμφανίζονται και πολλοί.
1: Και πολλά προβλήματα.
0: Κόλακες, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν προφανώς να πάρουν κάτι από αυτά τα χρήματα, να καρποθούν.
1: Εντάξει,
0: κάτι από αυτά.
1: Φαντάζομαι τώρα ότι όταν μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους με τέτοιες επιχειρήσεις, μπορούν να αναγνωρίσουν τι και πώς. Θέλω να πιστεύω, έτσι.
0: Ναι, απλά επειδή δεν ξέρω τι ξέρει από μπάσκετ ο Τέλης Μιστακίδης. Εννοώ.
1: Είναι και τι, και τι άνθρωποι των πλαισιών.
0: Ακριβώς. Και επειδή σου λέω ότι πολλές φορές βλέπεις ότι όπου υπάρχουν, να το πούμε πολύ απλά λαϊκά, φράγκα, ξεφυτρώνουν και άνθρωποι οι οποίοι 4 στους 10 δεν θα πρέπει να είναι εκεί. Είναι εκεί για συγκεκριμένους λόγους. Πέρα από τους μάνατζερ, δεν λέω τώρα για μάνατζερ. Οι μάνατζερ τη δουλειά του θέλουν να κάνουν. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, εφόσον δίνει χρήματα, είναι ομάδα
1: ίσως
0: που θα την προσελκύουν
1: όλοι.
0: Είναι μια
1: πολύ καλή ευκαιρία για ένα πολύ δυνατό crash test για τον ΠΑΟΚ.
0: Προφανώς αυτό λέω ότι αυτή τη σεζόν
1: δηλαδή
0: δεν θα πρέπει.
1: Αν αγωνιστεί στο EuroCup με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με αυτόν τον προπονητή και μια διοίκηση καινούρια σε μια τέτοια διοργάνωση.
0: Ακριβώς.
1: Και αναβαθμισμένη σε σχέση με αυτή που αγωνιζόταν.
0: Ακριβώς. Καμία σχέση.
1: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό δυνατό crash test ώστε να μπορέσει του χρόνου να κάνει ένα πολύ καλύτερο και πιο μεγάλο βήμα.
0: Μα εννοείται. Για μένα είναι όπως τα βήματα που κάνει ένα ζευγάρι μέχρι να φτάσει στο γάμο του κάποια στιγμή. Στην αρχή βγαίνουν ραντεβού. Τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, ο Τνικέρι, ο Μιστακίδης είναι στο ραντεβού. Του χρόνου θα είναι συγκατοίκηση. Στη συγκατοίκηση ανακαλύπτεις πράγματα για τη συμβίωση
1: του το
0: σύντροφό σου που λες, όπα, τι είναι αυτό τώρα, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε είναι καλό να υπάρχει αυτή η τριβή προφανώς η αγωνιστική, γιατί και ο Τρινκέρι δεν είναι τελείως ήρεμος άνθρωπος. Έχει και αυτό τα δικά του χούλια. Όπως και οι παίκτες έχουν τα δικά του χούλια. Να δεις ποιος ταιριάζει, γιατί δεν ταιριάζει. Ποιος ταιριάζει.
1: Και ποιος προπονητής δεν έχει.
0: Κανένα. Αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχει μια περίοδος, δηλαδή. Να δεις. Μας κάνει ο Τρινκέρι. Ναι, μας κάνει ο Τρινκέρι. Να πει και ο Τρινκέρι, μου κάνει ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης έρχεται κάθε μέρα στην προπόνηση, λέμε τώρα και με ενοχλεί, ας πούμε. Ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να λειτουργήσει ο καθένας ή να κάνεις γιορτές στη σειρά και να σου πει γιατί έκανες γιορτές στη σειρά. Είναι περίεργα πράγματα τα οποία θα τα δεις μόνο από την πορεία. Και νομίζω ότι καλό είναι να το δοκιμάσει πρώτα ο ΠΑΟΚ και μετά να
1: προχωρήσει στο
0: πάει στο επόμενο ακριβώς.

0: Λοιπόν, και αφού μιλήσαμε για EuroCup και Ευρωλίγκα, να παραμείνουμε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας και αυτή τη φορά για την Φενέρμπαχτσε, η οποία ανακοίνωσε και επίσημα ότι παραμένει στη EuroLeague. Έτσι τελειώνουν τα σενάρια.
1: Έρχεται με συμβόλαιο κατευθείαν εδώ, θα στην Αθήνα.
0: Ανανεώνοντας τη συμφωνία της με τη διοργάνωση, εκφράζοντας τη στήριξή της με ένα ενιαίο σχεδιασμό για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η Φενέρ ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα παραμείνει και για τα επόμενα 10 χρόνια στην EuroLeague. Ωστόσο, δεν αναφέρει στην ανακοίνωσή της λεπτομέρεια για την χρονική διάρκεια. Εμείς το λέμε το 10.
1: Τα δεκαετία είναι αυτό που προσφέρει η EuroLeague.
0: Ναι. Όπως είπαμε, οι πληροφορίες λένε ότι είναι 10 χρόνια.
1: Εντάξει, ναι, γιατί αυτό είναι και για τις υπόλοιπες ομάδες ουσιαστικά. Και να πούμε ότι ένας λόγος που η Φενέρ λίγο το καθυστέρησε είναι γιατί η Φενέρ είναι στο ίδιο καθεστώς με την Μπαρτσελόνα. Είναι ενιαίος ο σύλλογος. Δεν είναι όπως ο Ολυμπιακός που ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι διοικητής του ποδοσφαίρου, η αδερφή Αγγελόπουλη του μπάσκετ. Εκεί είναι ένας. Ο Λαπόρτα είναι στην Μπαρτσελόνα. Στη Φενέρ μου διαφεύγει, νομίζω ότι ο κύριος Κότς έχει φύγει. Βάσει τόσο παίρνουν αποφασίσουν όλοι αυτοί. Έχουν ένα κοινό ταμείο ουσιαστικά για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και με αυτό ολοκληρώσαμε.
0: Ολοκληρώσαμε. Αυτό ήταν και για σήμερα το άμεσο replay. Είχαμε πολλά και καλά και ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ τις προηγούμενες 2 ώρες. Ήταν ο Μιχάλης Γκουνέλογλου, ήμουν η Αθηνά Πατρινού. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Δημήτρης Μελίσης. Το πρόγραμμα του EOC Web Radio συνεχίζεται, καθώς 4 με 6 ο Αργύρης Παγαρτάνης συνεχίζει.
1: Επιστρέφει, αυτό πήγα. Επιστρέφει.
0: Για το δεύτερο κομμάτι. Το πιάνει από εκεί που το άφησε. Κάθε πόλη μία μπασκέτα. Θα είναι εδώ για να σας συζητήσει για τα πολλά ενδιαφέροντα τα οποία έχει συνέχεια. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν περνάει από το μικρόφωνο εδώ στο στούντιο. Είμαστε πολύ κοντά, πρέπει να το πούμε για άλλη μια φορά αυτό. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις του T-Center, όπου γίνεται πραγματικά χαμός με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για να φιλοξενηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Final Four. Από Παρασκευή ως Κυριακή, συνεργεία πολλά έχουν αρχίσει να δουλεύουν, όχι τώρα, αλλά τώρα καταλαβαίνετε, γίνεται ένας χαμός και ανάμεσα σε όλα τα άλλα υπάρχει και μια μικροφωνική εγκατάσταση που προφανώς δοκιμάζουν. Και γι' αυτό αν ακούσετε κάποιους ήχους έτσι λίγο περίεργους, δεν είμαστε, δεν έχουμε μεταφερθεί στο... Δεν υπάρχει εισβολή εξωγήινων ή τίποτα τέτοιο, γιατί ακούμε κάτι απόκοσμα εδώ. Το διασκεδάζουμε κι εμείς, είναι μια γιορτή του μπάσκετ που συμβαίνει δίπλα μας. Αλλά εμείς τώρα θα μείνουμε πιστοί έτσι στη θεματολογία της εκπομπής μας που έχει να κάνει με σωματεία από όλη την Ελλάδα και θα κάνουμε ένα ταξίδι νοερό, τηλεφωνικό δυστυχώς θα έλεγα εγώ, μέχρι την Πάτμο. Το εκπληκτικό αυτό νησί των Δωδεκανήσων, για το οποίο μάθαμε και μια εκπληκτική είδηση μόλις πριν από λίγες ημέρες, δύο εβδομάδες περίπου νομίζω τώρα, ανακοινώθηκε και επισήμως και σε φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως, από ό,τι διάβασα εκεί κάποια ρεπορτάζ, ότι εγκρίθηκε τέλος πάντων το κονδύλι για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου στην Πάτμο. Χαρά σε Ευαγγέλια, όπως καταλαβαίνετε. Η δική μας η εκπομπή έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στους χώρους υποδομών, ειδικά και σε νησιά αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, γιατί ο ρόλος που έχουν δεν είναι, αν το δούμε δηλαδή ωφελημιστικά, μπασκετικά και οπορτουνιστικά έτσι αν περιχαρακωθούμε στο δικό μας πλαίσιο, δεν είναι μόνο προφανώς το να μάθουν μπάσκετ τα παιδάκια και να μην κοιτάνε τον ουρανό αν θα βρέξει ή αν τέλος πάντων έχει κρύο το χειμώνα. Ο ρόλος των έργων αυτών, ειδικά σε αυτά τα μέρη που θα φτιαχτούν, είναι κοινωνικός περισσότερο παρά αθλητικός, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα, τα παιδιά που μεγαλώνουν στην Πάτμο μπορεί να έχουν μπροστά τους εικόνες μαγικές, τις οποίες εμείς οι πρωτευουσιάνοι μπορούμε να τις χαιρόμαστε μερικές μέρες το χρόνο όταν επιλέγουμε τα νησιά αυτά, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες έτσι ώστε να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους, όποια και αν είναι αυτά, μουσικά, καλλιτεχνικά και αθλητικά προφανώς. Μην τα λέω εγώ, φλιάρισα πολύ, θα καλωσορίσω τώρα με βάση αυτή την ευκαιρία, αλλά θα μιλήσουμε προφανώς και για άλλα πράγματα, την πρόεδρο του τοπικού συλλόγου, την κυρία Μαρία Μαραβέλια του Ξάνθου από την Πάτμο. Ξάνθος ο Πάτμιος είναι ο σύλλογος, η κυρία Μαρία Μαραβέλια είναι η πρόεδρος του συλλόγου, την έχουμε φιλοξενήσει και παλαιότερα, αλλά πάντα ψάχνουμε ευκαιρίες έτσι και ωραίες αφορμές έτσι ώστε να τα ξαναλέμε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αργύρη, καλησπέρα στους ακροατές σου. Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά με κάλεσες και μου δίνεις το βήμα για να πούμε τα νέα μας εδώ στο νησάκι μας, το οποίο αγαπάει πολύ τον αθλητισμό, αγαπάει πολύ τον μπάσκετ και παλεύει για να υπάρχει μέσα σε όλο αυτό.
0: Αυτό θα έλεγα, γιατί η αγάπη φαίνεται και είναι και αυταπόδεικτη, γιατί χωρίς μέσα, χωρίς υποδομές, φτιάχτηκε αυτός ο σύλλογος και θα τολμήσω να το πω, εντάξει δεν το παρακολουθώ καθημερινά, αλλά θα τολμήσω βλέποντας από μακριά ότι με αίμα και πολύ υδρότα προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να τον κρατήσουν ζωντανό, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι υπερβολή αυτό που λες, γιατί πραγματικά γίνεται μεγάλος αγώνας. Και παρόλα αυτά, εντάξει, είμαστε χαρούμενοι γιατί υπάρχουμε σε όλο αυτό, γιατί το πολεμάμε, γιατί δεν το παρατάμε τα παιδάκια μας και γιατί παρόλο που δεν έχουμε κλειστό γυμναστήριο, είναι εκεί μέσα στις κακές και συνθήκες, μέσα στα τελείωτα ταξίδια πέρα δόθε για να παίξουν αγώνες, είναι εκεί και το παλεύουν, mm-hmm. δεν τα παρατάνε. Οπότε αυτό μας κάνει και εμάς χαρούμενους και μας δίνει πολύ δύναμη για να προχωράμε και να συνεχίζουμε όλο αυτό.
0: Πραγματικά. Να ξεκινήσουμε από την ευχάριστη είδηση. Τι μαθαίνετε εσείς, πώς πάνε τα πράγματα? Καταρχάς, ήταν κάτι που είχε δρομολογηθεί, το ακούγατε, το είχατε, ή ήταν ένα ξάφνιασμα, τέλος πάντων, ευχάριστο αυτό που ανακοινώθηκε?
1: Για το κλειστό γυμναστήριο, αυτό είναι ένα όνειρο χρόνων. Δεν είναι σημερινό. Θυμάμαι όταν και εγώ έπαιζα μπάσκετ, το ονειρευόμουν, το ονειρεύονται και τώρα τα παιδάκια. Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά νομίζω ότι βρισκόμαστε τόσο κοντά. Τόσο κοντά ώστε κάτι να αρχίσει να φαίνεται μια ελπίδα. Είχαν γίνει και στο παρελθόν πολλές ενέργειες και είχαμε και μια παλιά μελέτη κλειστού γυμναστηρίου, mm-hmm. Όμως αυτό πλέον είναι πάρα πολύ κοντά, γιατί από ό,τι ακούω υπάρχει και η χρηματοδότηση, τα σχέδια υπάρχουν, έχουν βγει τα είδες στα φύλλα της κυβερνήσεως και όλα αυτά, εξαγγελίες και όλα. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που μας λείπει είναι να τρέξουμε τις διαδικασίες, mm-hmm. να τρέξουμε τα γραφειοκρατικά της Ελλάδας που τα ξέρουμε όλοι. Μακάρι να μην κολλήσει πουθενά, mm-hmm. μακάρι όλοι να βοηθήσουν να το σπρώξουμε όσο πιο γρήγορα μπορεί, για να το έχουν τα παιδιά το συντομότερο, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά και το θέλουν πάρα πολύ τα παιδιά της Πάτμου.
0: Ναι, πραγματικά το συζητάμε. Επειδή διάβασα για συγκεκριμένους χώρους και αυτά, δώσε μας λίγο γεωγραφικά. Ο Χοχλακάς, έτσι καλά το λέω, είναι η περιοχή που
1: είναι,
0: έχει επιλεγεί?
1: Είναι κάτω στη
0: σκάλα. Είναι κοντά πολύ, δηλαδή. Στη,
1: πολύ στη, κοντά στο mm-hmm. κέντρο. Mm-hmm. Ένας πολύ ωραίος χώρος, mm-hmm. Μακάρι, είναι δίπλα σε μια παιδική χαρά, κοντά στη θάλασσα. Είναι φανταστικός ο χώρος και εκεί είναι ανεκμετάλλευτος εντελώς, δεν έχει κάτι. Οπότε mm-hmm. πιστεύω θα ομορφύνει και το χώρο, mm-hmm. Μακάρι, δεν ξέρω, μακάρι, είναι όνειρο αν όντως συμβεί, mm-hmm. Περιμένουμε
0: ναι,
1: να...
0: Το φαντάζομαι ότι...
1: Τώρα... Είναι πολύ ανυπομονησία, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο.
0: Είναι το κύριο θέμα συζήτησης, φαντάζομαι, όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό στο νησί, και προφανώς δεν υπάρχει κάποιο χρόνο διάγραμμα τώρα για το πότε μπορεί να είναι έτοιμο και όλα αυτά. Πολύ σωστά το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι τα ξέρουμε στην Ελλάδα πώς είναι τα πράγματα.
1: Ναι, όμως δεν μπορεί mm-hmm. να καθυστερήσει και πολύ, γιατί mm-hmm. υπάρχει μια χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Και η χρηματοδότηση, αν δεν τρέξουν γρήγορα τα πράγματα, μπορεί και να χαθεί.
0: Θα χαθεί, σωστά.
1: Οπότε ναι. πρέπει να τρέξουν γρήγορα τα πράγματα, πρέπει να όλοι που είναι να βάλουν τις υπογραφές τους, να τους βάλουν γρήγορα και να ξεκινήσει η κατασκευή άμεσα. Αυτό πιστεύω mm-hmm. εγώ.
0: Ναι. Είναι, νομίζω ότι είναι και πια το πλήρωμα του χρόνου που λέμε για την ναι. ομάδα, και μια, ας μου επιτραπεί έτσι να το πω, δικαίωση για εσάς, τέλος πάντων, που φτιάξατε το σύλλογο υπό πολύ αντίξωες συνθήκες. Θυμάμαι και όταν είχαμε ξαναμιλήσει που συζητάγαμε, τέλος πάντων, για το πώς μπορείς, βάζοντας μπροστά τον εαυτό σου, δηλαδή, και επομιζόμενοι διάφορα και έξοδα και κόπο και τρέξιμο και όλα αυτά, να πείσεις τους γονείς έτσι ώστε να φέρουν τα παιδάκια τους το χειμώνα σε συνθήκες που δεν είναι πάντα εύκολες. Δεν έχει πολύ ήλιο στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι πάντα ήλιος.
1: Είναι πολύ δύσκολα, γιατί και τα πρωτοθλήματα δεν είναι το καλοκαίρι, είναι
0: σωστά,
1: το χειμώνα.
0: Το χειμώνα είναι, βέβαια.
1: Οπότε, ειδικά πάνω στο κέντρο, ας πούμε, των πρωταθλημάτων, εμείς καλούμαστε να έχουμε τις πιο δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα τα παιδιά τα δικά μας δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση, πολλές φορές να ακυρώνονται οι αγώνες μας, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε ακριβώς όσο θέλουμε ανταγωνίσιμοι. Mm-hmm. Γιατί όταν τα άλλα τα παιδιά παίζουν συνέχεια αγώνες και κάνουν, προπονούνται ή οτιδήποτε, τα δικά μας παιδιά αναγκαστικά θα πρέπει να σταματήσουν, γιατί βρέχει, γιατί έχει πολύ αέρα, γιατί έχει υπερβολικό κρύο. Οπότε δεν μπορούν να είναι τόσο ανταγωνίσιμα όσο τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι. Ξεκινάμε καλά και κάποια στιγμή σταματάμε. Ναι. Μέσα στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, εκεί έχουμε μεγάλες δυσκολίες και βέβαια δυσκολεύονται και, και οι ομάδες που ταξιδεύουν από τα άλλα νησιά για να έρθουν να παίξουν με εμάς.
0: Ναι, τώρα που το λες, συναντήθηκα πρόσφατα με τους ανθρώπους της Καλύμνου, της ομάδας Κορασίδων, του ΠΑΚ, που έπαιξαν στην Αθήνα τη δεύτερη φάση του Πανελληνίου Κορασίδων, και επειδή μετέδωσα τους αγώνες, είχα μια κουβέντα τέλος πάντων με τους ανθρώπους, οι οποίοι μου είπαν χαρακτηριστικά ότι φέτος πήγαμε στην Πάτμο και δεν παίξαμε, και μάλιστα κάναμε το ταξίδι και δεν παίξαμε γιατί έβρεχε. Και το γήπεδο είναι ανοιχτό, δεν μπορούσε να γίνει παιχνίδι προφανώς υποβροχή, δεν είμαστε ποδόσφαιρο εδώ πέρα, οπότε πάλι καλά που τέλος πάντων υπήρχε μια λογική του ότι να παίζουν τα τμήματα στο γήπεδο τους παρότι είναι ανοιχτό, αλλά και πάλι αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε να είχαν λυθεί χρόνια τώρα.
1: Ταλαιπωρούνται όλες οι ομάδες μαζί με εμάς. Εμείς πιο πολύ.
0: Εσείς πολύ περισσότερο, ναι, γιατί εσείς έχετε τα περισσότερα ταξίδια.
1: Βέβαια. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε γίνει μετεωρολόγοι. Κάθε φορά βλέπουμε το καιρό, θα βρέξει, θα έχει αέρα, θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε. Όλα αυτά είναι προβλήματα και βέβαια δεν σου συζητώ για το τεράστιο κόστος που δημιουργείται από τη μετακίνηση των παιδιών στα άλλα νησιά.
0: Γιατί
1: οι άλλες ομάδες έχουν και πιο καλή σύνδεση μεταξύ τα υπόλοιπα νησιά. Η Πάτμος όμως δεν έχει πολύ καλή σύνδεση, με αποτέλεσμα τα έξοδα που κάνουμε να είναι πολύ περισσότερα από όλες τις ομάδες.
0: Θέλεις να πεις δηλαδή ότι δεν κολλάνε τα δρομολόγια με το να πάτε να παίξετε και να γυρίσετε, θέλει διανυκτέρευσης κάθε φορά ή πώς είναι?
1: Υπάρχει τρόπος να πηγαίνουμε και να γυρίζουμε, γιατί την Κυριακή, ας πούμε, γιατί τα παιδιά την Κυριακή μπορούν να πάνε και να γυρίσουν, δεν μπορούν άλλες μέρες. Την Κυριακή υπάρχει ένα πλοίο, ένα καταμαράν που πηγαίνει το μεσημέρι και γυρίζουμε το βράδυ με ένα μεγάλο, με το Blue Star.
0: Το Blue Star,
1: όμως αυτό προϋποθέτει μεγάλο κόστος. Καταρχήν, δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχαν βγει εξαγγελίες ότι τα αθλητικά σωματεία μετακινούνται ελεύθερα και δωρεάν και τέτοια.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Όχι.
1: Αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά δεν υπάρχουν. Πληρώνουμε αρκετά χρήματα για το κάθε παιδί για να το μεταφέρουμε, για να πάει να παίξει και για να φάει κάτι και για να γυρίσουμε το βράδυ. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το κόστος.
0: Και φαντάζομαι τώρα όλοι όσοι μας ακούνε ξέρουν ότι είναι διαφορετικό το εισιτήριο του Blue Star και διαφορετικό ενός καταμαράν που μπορεί να είναι πιο γρήγορο και μπορεί να απαιτεί και μεγαλύτερη.
1: Εγώ μπορώ να σου το πω και να σου το μεταφράσω και πιο καλά. Είναι 50 ευρώ το παιδάκι για να πάει, να παίξει και να γυρίσει χωρίς τη διατροφή του. Και εγώ φέτος κάναμε περίπου 30 ταξίδια με τα παιδιά, με τα διάφορα τμήματα, γιατί κατεβάσαμε νεανίδες, έφηβους, παιδες, κορασίδες και παμπέδες. 5 τμήματα κατεβάσαμε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είχαμε πάρα πολλά ταξίδια.
0: Ναι, τα ταξίδια είναι πολλά και μπορεί κάποιος να σκέφτεται ότι είναι εντάξει μια φορά στις 2 εβδομάδες και αυτά, είναι κάθε φορά μια φορά στις 2 εβδομάδες κάθε τμήμα, όχι αν το πολλαπλασιάσουμε αυτό επί 5 τα τμήματα, είναι κάθε εβδομάδα ταξίδι, ουμήν και ταξίδια. Μπορεί να έχετε και κάποια Σαββατοκύριακα, κάποιες Κυριακές να έχετε 2 τέλος πάντων μετακινήσεις.
1: Βεβαίως. Έχουμε συνέχεια μετακινήσεις και μην ξεχνάς ότι ένα νησί σαν την Πάτμο δεν έχει πολλές επιλογές σε παιδιά, οπότε αναγκαζόμαστε να παίζουμε και τα ίδια παιδάκια. Ας πούμε, ένας έφηβος παίζει και στο παιδικό. Και οπότε καταλαβαίνεις τι ταλαιπωρία είναι κάθε εβδομάδα τα παιδιά να έχουν όλη αυτή τη ταλαιπωρία και να γυρνάνε 12 η ώρα τα μεσάνυχτα και την επόμενη μέρα να έχουν και σχολείο. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Παρόλα αυτά, εντάξει, εφόσον τους αρέσει και το καταφέρνουμε κι εμείς, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά πρέπει, δηλαδή εγώ αυτό η εξαγγελία με τα δωρεάν εισιτήρια τη βρήκα πάρα πολύ σωστή σαν κίνηση. Όμως θα πρέπει κάπως, με κάποιο άλλο τρόπο να βρεθεί. Γιατί και αυτοί που έχουν τα καραβάκια και αυτοί δεν είναι ιδρύματα για να μας πηγαίνουν και, και να μας φέρνουν εμάς δωρεάν. Θα πρέπει κάποια άλλη μέρη να γίνει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα αν συζητήσουμε για, για την Blue Star, τέλος πάντων, η Blue Star Ferries είναι μια τεράστια εταιρεία που δεν πιστεύω θα πέσει έξω αν 15 παιδάκια.
1: Όχι, να πω την αλήθεια μου, η Blue Star μας κάνει μεγάλη έκπτωση.
0: Έτσι, έτσι, και ναι.
1: Δεν...
0: Αυτό ήθελα να το πω και εγώ, γιατί ακούγεται έντονα και για τις Κυκλάδες και για την...
1: Ναι, μας έχει βοηθήσει και νομίζω βοηθάει όλο τον αθλητισμό. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν έχω κανένα, δηλαδή εντάξει δεν μπορούν, είναι επιχειρήσεις, δεν έχουμε την απέτηση να πηγαίνουμε να μας μεταφέρουν και δωρεάν.
0: Ναι, ναι, ναι. Προφανώς είναι, χρειάζεται βοήθεια από όλους και στήριξη από όλους, γιατί μας περιγράφεις μια πραγματικότητα που τώρα επειδή ακούνε από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο ακούνε, αλλά συνήθως ακούνε και άνθρωποι του μπάσκετ από όλη την Ελλάδα και δέχομαι διάφορα μηνύματα εδώ πέρα προσωπικά, τα οποία λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, ματώνουν σε budget τέτοια που αν, ας πούμε, τα μετέφερε στην Αθήνα, θα μπορούσε να κάνεις πρωταθλητισμό στην, σε εθνική κατηγορία. Δηλαδή,
1: για
0: να είναι ζωντανά τα τμήματά τους, αυτά τα κορασίδες, παιδες, ας πούμε, που αφορούν παιδάκια μόνο. Δίνουν τόσα χρήματα όσα θα έδιναν τέλος πάντων για να κρατήσουν ζωντανή μια ομάδα σε εθνικές κατηγορίες στην Αθήνα, ας το πούμε έτσι, στη Θεσσαλονίκη, για να μην το κάνουμε
1: ακριβώς,
0: τοπικό έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολλά χρήματα, ακριβώς πόρτο μπάσκετ.
1: Είναι μια προσπάθεια που πραγματικά έχουν βοηθήσει όλοι εδώ στο νησί, και οι επιχειρηματίες και οι γονείς. Βοηθάνε πάρα πολύ, βλέπουν τον αγώνα που κάνει ο σύλλογος και είναι δίπλα μας, τουλάχιστον αυτό έχω να το πω, και όπου τους χρειαστούμε, ό,τι και αν χρειαστούμε, βοηθάνε, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, προφανώς είναι αυτό, αλλά αυτό που έχω να πω και εγώ από την όποια εμπειρία έχω αποκτήσει συζητώντας έτσι από όλη την Ελλάδα, οι άνθρωποι του... Οι τοπικές επιχειρήσεις, τέλος πάντων, αυτοί που έχουν και μια κατά κάποιο τρόπο προσωπική σχέση με το σύλλογο, τον οποιονδήποτε, είτε είναι τα παιδιά τους μέσα, είτε ξέρω, τα νύψια τους, τα εγγόνια τους, όποιοι τέτοιοι άνθρωποι, είναι πολύ δεκτικοί στο να βοηθήσουν, αρκεί να βλέπουν ότι τα λεφτά πιάνουν τόπο. Τα λεφτά που δίνουν πιάνουν τόπο.
1: Ακριβώς.
0: Όταν βλέπουν ότι τα παιδιά ευχαριστούνται, ότι ο σύλλογος διοικείται από ανθρώπους οι οποίοι δεν κοιτάνε να βάλουν τα λεφτά στην τσέπη ή να τα κάνουν κάτι άλλο, αλλά να τα δώσουν, να τα επιστρέψουν τέλος πάντων στα παιδιά, που, ειδικά στα παιδιά, γιατί δεν συζητάμε για αντρικά ή γυναικεία τμήματα, συζητάμε για παιδιά αυτή τη στιγμή που θέλουν μια διέξοδο, γιατί ήθελα να μιλήσουμε και γι' αυτό. Θέλουμε να μας πεις και για την καθημερινότητα ενός παιδιού, τέλος πάντων, στην Πάτμο. Γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας καλοκαιρινές στιγμές, ξένιαστες, ωραία, θάλασσες, ας πούμε, κόσμο πολύ και όλα αυτά. Δεν είναι έτσι τα νησιά αυτά, και ειδικά τα πιο μικρά, και των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Και παρότι είναι τόπος που σου προσφέρει πολύ μαγεία, τέλος πάντων, να το βλέπεις, ας πούμε, είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, ένα παιδί χρειάζεται τέτοιου είδους στήριξη, έτσι ώστε να μην νιώθει απομονωμένο και έξω από τα πράγματα. Κάπως έτσι το φαντάζομαι εγώ, πρωτοβουσιάνος.
1: Έτσι είναι, και να σου πω και εμείς γι' αυτό το λόγο κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί τα παιδιά εδώ στερούνται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στερούνται το κλειστό γυμναστήριο. Ναι. Αν δεν είχαμε όλα αυτά τα ταξίδια να πάμε να παίξουμε σε κλειστό γυμναστήριο, να το δούνε, να δούνε και όλη τη διαδικασία του ταξιδιού, πώς είναι, αυτά τα κοινωνικοποιούν. Δηλαδή τα μεγαλώνουν όλα αυτά τα παιδιά, οπότε τους κάνει έτσι κι αλλιώς καλό, γιατί δεν έχουν και πολλές εναλλακτικές στο νησί. Ας πούμε, ξέρω, βέβαια τους κάνουμε και ένα μικρό κακό, γιατί βλέπουν δίπλα τι έχουν τα άλλα παιδιά και αυτά, και θέλουν, σου λένε να φύγουμε. Πολλά παιδιά έχουν φύγει από το νησί.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί δεν το είχαν αυτό.
0: Σε μικρότερη ηλικία, λες, έτσι.
1: Ναι, και κάθε παιδί δεν μπορεί να καταλάβει πού μπορεί να φτάσει. Και νομίζω πως θέλει να φτάσει ψηλά, αλλά βλέπει ότι αν κάτσει στο νησί με, με αυτά που του δίνονται, δεν θα μπορέσει να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, οπότε σκέφτεται ότι πρέπει να φύγει. Το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές αυτό στην ομάδα μας. Γιατί εντάξει, μπορεί να ανοίγουν τα μάτια τους, αλλά βλέπουν και τα δίπλα παιδιά πώς μπορούν να κάνουν κάθε μέρα την προπόνησή τους, βελτιώνονται, ενώ τα δικά μας είναι δύσκολο να βελτιωθούν 100% όταν δεν μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις. Παρ' όλα αυτά, εντάξει.
0: Και συζητάμε τώρα για το βόρειο συγκρότημα των Δωδεκανήσων, δηλαδή πλην της Ρόδου, που είναι ένα άλλο πράγμα τελείως, ας πούμε, και, σε, ναι, και μπασκετικά και πληθυσμιακά. Και
1: δεν αυτά, έχουν, ναι, και τις μετακινήσεις τόσο πολύ. Η Ρόδος είναι μεγάλη, παίζουν μεταξύ τους. Εδώ στο βόρειο συγκρότημα εμείς είμαστε πιο έτσι... μεταφερόμαστε συνέχεια από εδώ και από εκεί,
0: έτσι.
1: Για να μπορέσουμε να παίζουμε.
0: Για το τέλος ήθελα να μας δώσεις λίγο αριθμητικά στοιχεία, αν υπάρχουν έτσι και έχεις έστω και κατά προσέγγιση, να μας πεις πόσα παιδιά απασχολούνται στο σύλλογο τώρα. Και είπαμε, και παρότι εμείς είμαστε μπασκετικό ραδιόφωνο και μπασκετική εκπομπή, δεν έχει μόνο μπάσκετ ο Ξάνθος, έχει και άλλα τμήματα που προσφέρουν έτσι αθλητικές ευκαιρίες στα παιδιά.
1: Είναι όλα μας τα τμήματα πολύ ενεργά. Έχουμε και ποδόσφαιρο, και μπάσκετ και στίβο. Συνολικά τα παιδιά που ασχολούνται με τα αθλήματα αυτά πρέπει να είναι 150 με 170 παιδάκια.
0: Ό,τι παιδί υπάρχει στην Πάτμα το έχετε μαζέψει, δηλαδή.
1: Μαζέψει κι άλλα. Όταν θα γίνει το κλειστό θα είναι ακόμα
0: πιο. Ναι, αυτό πήγα να πω όμως, ότι ναι, όσα δεν έχουν ασχοληθεί, σίγουρα θα βρουν το κίνητρο εκεί.
1: Αλλά είναι πολύ μαθητικά τα παιδιά μας. Δηλαδή δεν έχουν μόνο να αντιμετωπίσουν το να βελτιωθούν μόνο στο μπάσκετ. Δοκιμάζουν τις αντοχές τους γενικά. Οπότε και δεν τα παρατάνε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπάρχουν τόσα παιδιά και που αθλούνται. Είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας πόσο μαχητική διάθεση χρειάζεται, μόνο και μόνο για να συμμετέχεις, έτσι, να παίζεις, να προπονείσαι, να είσαι μέρος, τέλος πάντων, αυτού του συλλόγου. Και είναι κάτι που προφανώς θα τους κάνει καλό και στη ζωή τους αργότερα, όπου και να φτάσουν στον αθλητισμό, ακόμα και αν μείνουν σε αυτό το επίπεδο, δεν έχει να κάνει.
1: Φυσικά έχουμε πολύ καλούς... Με ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλούς προπονητές, θέλω να σου πω. Και πολύ ταλαντούχους και πολύ καταρτισμένους και κοντά στα παιδιά. Έχουμε τον Δημήτρη τον Μπαχά που είναι για τον μπάσκετ, τον Γιώργο τον Καρατζά που είναι για το ποδόσφαιρο και τον Γιάννη τον Τζαμπαλάκη που είναι για το στίβο, που πραγματικά κάνουν φοβερή δουλειά με τα παιδιά. Και είναι πολύ κοντά τους και τα καθοδηγούν πάρα πολύ καλά. Οπότε έχουμε και αυτοί μεγάλες ευθύνες για αυτό που συμβαίνει στο σύλλογο. Τις μεγαλύτερες, θα έλεγα.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι αυταπόδεικτο από τον αριθμό των παιδιών που μας ανέφερες προηγουμένως. Αν δεν ήταν καλοί προπονητές, πάνε αλυσίδα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο προπονητής δίνει και κίνητρο στο παιδί να τον ακολουθήσει και να αντιπαρέλθει, να ανταπεξέλθει μάλλον στις δυσκολίες, και τούμπαλιν. Και ο προπονητής παίρνει δύναμη από το παιδί όταν το βλέπει να συμμετέχει. Είναι μια συμμετοχική διαδικασία. Γι' αυτό το αγαπάμε τον μπάσκετ, γιατί είναι ομαδικό.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πω κάτι που θέλω.
0: Οπωσδήποτε.
1: Στο νησί μας τον Ιούλιο, κάθε Ιούλιο, εδώ και 12 χρόνια, γίνεται το 3-on-3. Που είναι ένα πολύ διαδεδομένο και αγαπητό 3-on-3 στο Βόρειο Συγκρότημα, αλλά όχι μόνο, έρχονται και από Ρόδο, έρχονται και από Αθήνα, έρχονται και από την υπόλοιπη Ελλάδα, και θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 5 Ιουλίου φέτος. Το λέω γιατί έχουμε και μερικές θέσεις φιλοξενίας για ομάδες οι οποίες θέλουν να έρθουν να γνωρίσουν το νησί και να παίξουν σε αυτό το 3-on-3. Οπότε, εάν θέλουν κάποιοι, ακόμα έχουν μείνει λίγες θέσεις, μπορούν να έρθουν να, να παίξουν στο 3-on-3 και να γνωρίσουν και το νησί μας.
0: Ναι, νομίζω ότι τέτοια συγκυρία είναι πολύ δύσκολο να βρεις τόσο ωραίο μπάσκετ και πάτμος μαζί. Είναι κάτι πολύ ωραίο και ειδικά και σε αυτή την περίοδο εκεί. Μακάρι, καλή επιτυχία λοιπόν και σε αυτή την πρόκληση. Υγεία να υπάρχει και καλή δύναμη. Εύχομαι έτσι. Γιατί είναι το σημαντικότερο αυτό. Γιατί με τόσες υποχρεώσεις. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και
1: για την όμορφη κουβεντούλα.
0: Εύχομαι πραγματικά να, την επόμενη φορά που να μιλήσουμε να συζητάμε πια για πι, για τσιμέντα, για τέτοια πράγματα. Δηλαδή να έχουν ξεκινήσει τα έργα. Και υπόσχομαι ότι όταν θα μπει το τελευταίο καρφάκι και θα είναι έτοιμο τα πράγματα στα εγγένεια, αν δεν είμαι εγώ θα έρθει οπωσδήποτε το Web Radio να κάνει ζωντανό ρεπορτάζ από εκεί.
1: Τι ωραία.
0: Είναι κάτι που το θέλουμε και εμείς και το έχουμε υποσχεθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση τώρα που το ζητούν έναν χώρο και είναι έτοιμοι να τον αποκτήσουν και ξέρουμε πόσο καλό κάνει αυτό το πράγμα γενικώς στην κοινωνία στις κοινωνίες, όχι μόνο στον αθλητισμό τέλος πάντων ή στο μπάσκετ. Είναι κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο, ξεπερνάει και τον αθλητισμό, ξεπερνάει και το δικό μας το σπορ και γι' αυτό επιμένουμε και τόσο πολύ και είμαστε και τόσο χαρούμενοι όταν ακούμε
1: τέλος πάντων τέτοια πράγματα. Φυσικά, γι' αυτό εμείς στο γυμναστήριο το ονομάζουμε πολυχώρο, γιατί εκεί δεν θα γίνεται μόνο μπάσκετ, θα γίνεται και άλλες εκδηλώσεις, το χρειάζεται το νησί, το χρειάζονται παντού.
0: Ναι, πράγματι. Και πάλι, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.